0: Κώστη!
1: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Breakathon 100,8. Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

στο φεγγαριού της γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

κόρη της Πέγκη Ζήνα είναι 15 ετών. Ενδιαφέρει κανέναν αυτό? Όχι, αλλά αυτή είναι η δημοσιογραφία στα, στα gossip news μεγάλων site. Τρυφερό στιγμή ότι τι θέλατε, η κόρη της έγινε 15, η μάνα την κόρη, θα την αγκαλιάσει, θα την πει χρόνια πολλά. Τι περιμένουμε, τα χαστούκια πίσω από τα γενέθλια. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ζωή μου, πότε έγινες 15, χρόνια πολλά αγγελούδι μας, να έχεις φως στο δρόμο σου, να είσαι ευτυχισμένη πάντα, σε λατρεύουμε μέχρι τον ουρανό και πίσω και ξανά να σε χαιρόμαστε ψυχή μου πανέμορφη. Τρυφερά λόγια από μια μάνα που θα μπορούσε να μην είναι η Πέγκυζίνα, θα μπορούσε να είναι μια καθαρίστρια από ένα ξενοδοχείο, θα μπορούσε να είναι μια οδηγός λεωφορείου, θα μπορούσε να είναι μια γραμματέα σε μια επιχείρηση. Έτσι είναι οι μάνες με τις κόρες, έτσι είναι οι μάνες γενικώς.

0: Plus.
1: Ενθουσιασμένη για τη νέα ταινία του Tom Cruise, η Anne Hathaway, παρά την απογοητευτική πορεία στο box office. Τη λάτρεψα, είπε. Μαναράκι η Anne, έτσι. Και οι ταινίες του Tom επίσης, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πάει καλά αυτή. Λάτρεψε αυτή την εξαιρετική ταινία. Είναι έξυπνη, ψυχεδελική, επιθετική, αστεία και φιλόδοξη. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να τη δείτε και να αποφασίσετε μόνοι σας τι πιστεύετε για αυτήν. Όσο για μένα, 10 στα 10, είπε. Μπράβο. Σατυρική ταινία του Cruise, σε σκηνοθεσία του Αλεχάνδρο Γκονδάλεφ Ινταρίτου. Έχει συγκεντρώσει 3,8 από τα 5 αστέρια, εντάξει, δεν το λες και καλό. Αλλά αν δεν το δούμε και οι ίδιοι.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Καλώστε.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Μια εξαιρετική δήλωση από τον Θάνο, καλή ώρα. Το να βγάλω μια σχέση στη δημοσιότητα δεν προσθέτει κάτι στη δουλειά μου, λέει. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τα κουσκουσάδικα, τα site, ή μάλλον για τα δισκογραφικά site που κάνουν υποτίθεται gossip news, κάνουν ρεπορτάζ. Φυσικά και το με ποια κοιμάσαι τα βράδια ή με ποιον κοιμάσαι τα βράδια δεν αφορά κανέναν και ούτε σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο στη δουλειά σου. Αυτά συνέβαιναν μόνο στην Άννα Βίση και στον Νίκο Καρβέλα. Όσο ξεκίνησαν μαζί που βγάζανε ένα άλμπουμ, λένε τώρα έχουμε AIDS, μάλλον έχουν AIDS, δεν έχουν AIDS, τώρα κάτι έγινε, τώρα κάνει διεθνή καριέρα στην Αμερική. Αγελάει ο κόσμος τώρα με αυτά τα πράγματα.

Ιδιαίτερη και περίεργη προσωπικότητα και φυσιογνωμία ο Δημήτρης Καρμούτσος. Γουστάρω λίγο, τον ακούω και τον βλέπω όπου τον βρω. Τα παιδιά μου έμαθαν την αγάπη πριν γεννηθούν. Δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, λέει, πριν γεννηθούν τα παιδιά μου. Φοβερά πράγματα. Ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου. Αυτό με άλλαξε τελείως σαν άνθρωπο. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, αυτή η αγάπη, η ιδιαίτερη που έχουν, το δέσιμο που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Αλλά έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Ο Σέφα που έχει σε πρώτο Δημήτρη, ο οποίος είναι 25 ετών σήμερα, και ο Αλέξανδρος που είναι 11. Αλλά και το 25 είναι σαν να είναι 11, δεν αλλάζει κάτι, είπε με χιούμορ. Τα παιδιά μου έχουν μάθει την αγάπη, εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι που να έκανα το δικό μου παιδί, δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου από τους άλλους. Δεις τι ωραία. Τα παιδιά φέρουν κλίση.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και ωφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Όχι.
1: Και για να τελειώσουμε σήμερα στη ραδιοθεραπεία με την Καρβελιάδα, ο Λάκης Γαβαλάς έκανε μια δήλωση που λέει: νομίζω ότι η κόντρα της Βύσης με τον Καρβέλα έγινε γιατί ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούργιες της παρέες και στους καινούργιους της συνεταίρους που συναποφασίζουν ή που αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι. Στα live της, στην μπάντα της, στην ορχήστρα της, στα ρούχα, στα φώτα, στον ήχο. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα. Και το εξήγησε λίγο πιο απλά ο Λάκης Γαβαλάς.
2: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Τρίτη παρακαλώ, σήμερα 13 Οκτωβρίου. Ωλαλά. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Τρίτη και 13 σήμερα. Αυτό το λέω για τους προληπτικούς. Για όλους τους υπόλοιπους, πέρα βρέχει. Αν δεν ξέρω αν θα βρέχει πέρα ή εδώ,

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννησού και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες.

όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι που είναι και σήμερα εδώ ο κύριος Κώστας, πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει την μπαταρία της μπαταρίας του και μας ακούει. Και λογικό είναι, γιατί εκεί από ό,τι όπως το πάνε στο Λουτράκι, το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Να το πούμε τώρα που δεν είναι φίλη από το Λουτράκι από εδώ, γιατί την ενοχλεί αυτό. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα και καλή Τρίτη και 13. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έρχονται. Υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωση των καιρικών φαινομένων. Ναι, ναι, ναι. Όχι, σας το λέω γιατί μπορεί να μου λέτε άλλα μετά και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Σας τα λέω για να μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα. Οκ, οκ. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Εδώ λοιπόν την Κορινθάρα μας, την Κορινθία μας, την Πελοπόννησό μας, την Ελλαδάρα μας, την Κύπρο μας, την Ευρώπη μας, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον πλανήτη. Εδώ λοιπόν, από το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Ναι, ναι, ναι, φίλες και φίλοι, ναι, ναι, ναι. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, Τρίτη, ναι. Έτσι να τα λέμε αυτά, μην μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα και τέτοια.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και τι εννοώ, μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είστε και σήμερα καθοδόν για το σχολείο σας. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Πάντως όχι, σήμερα μην κάνετε σχέδια, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Δεν προβλέπετε εκδρομή σήμερα με τίποτα με αυτόν τον καιρό. Σας το λέω και αύριο. Οπότε σας αλλάζω τα σχέδια λίγο. Συγγνώμη, αλλά παιδιά, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά τα σχολικά μας λεωφορεία. Και δεν εννοώ τις λαμαρινές φυσικά και τις ρόδες και τις πόρτες. Και τα ηλεκτρικά και τα ξυελεκτρικά και τα hybrid. Εννοώ βέβαια αυτούς που μεταφέρουν τα σχολικά λεωφορεία. Δηλαδή τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, τους συνοδούς, τους συνοδηγούς, τους εκπαιδευτικούς και τις μαθητές και τους μαθητές που μεταφέρονται αυτή την ώρα για το σχολείο με τα σχολικά λεωφορεία. Την καλημέρα μας στα σχολικά λεωφορεία του Home Educator Αγωγή και φυσικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας, γιατί είδα χθες και τον Κώστα, με γνώρισε χθες, ναι. Από μακριά με πήρε χαμπάρι γιατί κυκλοφόραγα με το κόκκινο. Λοιπόν, καλημέρα Κωστάκη, VIP οδηγός, ο φίλος μας των VIP διαδρομών. Φυσικά και στο φίλο μας τον Κανέλο που επέστρεψε εδώ στην παλιά του διαδρομή. Οι μεγάλες αγάπες δεν σβήνουν ποτέ, Κανέλο, έτσι είναι. Έτσι είναι, φιλαράκο μου. Καλημέρα στον Κανέλο εδώ στη VIP διαδρομή της Καλλιθέας. Εγώ δεν τον έχω δει ακόμα όμως. Μου το είπαν οι επιβάτες όμως ότι ο Κανέλος είναι εδώ και ακούει Break FM. Καλώς ήρθες Κανέλο μου, καλώς ήρθες. Λοιπόν, και φυσικά για τον κύριο Άρη τον Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Την σύνοδό του, την καινούργια αλλά και την παλιά. Η παλιά που είναι άρισε άλλο δρομολόγιο, γιατί δεν μας το έχει εξηγήσει ακόμα. Λοιπόν, και φυσικά στους μαθητές και στις μαθήτριες που μεταφέρει το 109 αυτή την ώρα. Και είναι λίγο δισταγμένοι τώρα και δεν μας έχουν στείλει και καλημέρα ακόμα. Εμείς όμως παρόλα αυτά την καλημέρα μας τη λέμε. Έτσι παιδιά, έτσι. Εδώ είναι ο Κανέλος, μας έχει στείλει την καλημέρα του. Μπράβο Κανέλο. Λοιπόν, σχολικούς τροχονόμους αλλά και τους πραγματικούς τροχονόμους, τους αυθεντικούς, τους ένστολους. Με την άξια διοικητριά τους, την κυρία Τσίτου, και όλους τους αστυνομικούς της ισοτροχίας μας και σε όλα τα τμήματα βέβαια εδώ της Κορινθίας μας και στην Κόρινθο είναι και η Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας. Παιδιά, έτσι λέγεται, Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας. Λέγεται αστυνομική διεύθυνση ή αστυνομικός διευθυντής. Είναι διευθυντής της Αστυνομίας Κορινθίας. Έτσι απλά να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, τώρα. Ναι, τι να πούμε για τον Γιάτο. Βεβαίως. Για τον διοικητή και τον κύριο Γιώργαρη. Για τον Ξυλόκαστρο. Και ο διοικητής και η υποδιοικήτρια, αλλά και όλα τα όργανα εκεί. Έχουν μια μεγάλη περιοχή. Το Δήμο Ξυλοκάστρο Βροστίνης, για να τα απεξέλθουν και τα καταφέρουν τέλεια. Και μπράβο τους. Εκεί είναι δίδυμο καλό, επιτυχημένο. Και ο διοικητής και η υποδιοικητρία. Βέβαια και στο Λουτράκι, κυρία Μισακίδου. Και τα αστυνομικά όργανα, την καλημέρα μας. Παιδιά, είπαμε για ένα τμήμα, τώρα για την Κόρη θα πούμε. Βλέπουμε το διοικητή συνέχεια. Να αθλείται κιόλας και συμμετέχει σε πολλούς αγώνες, όπως και στους τμιακούς αγώνες προχθές με τα 12 χιλιόμετρα από το Δίολκο μέχρι και τα Ίσθμια. Μπράβο.

Λοιπόν, σχολικές καθαρίστριες, υπευθύνους σχολικών και ηλικίων, σχολικό και ηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες. Έχουμε τον Νικολάκη εκεί με τις τριοπιτίτσες, με το κρασανάκι. Ντόνατ δεν έχω δει, όχι, γιατί ντόνατ είναι κορυφή τώρα. Σούπερ ντόνατ Στεφανάκη. Καλημέρα στα παιδιά και στον Γιώργο και στον Χρήστο. Καλό, ο Χρήστος βέβαια είναι πιο ενεργός εδώ στην παρέα μας και μας ακούει. Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Και καλό δρόμο.

σήμερα, βέβαια, γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους, όπου και πηγαίνετε αυτή την ώρα, προσέξτε. Προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου, που είναι και σήμερα κοντά μας. Και το λέω γιατί είναι κάθε μέρα κοντά μας και χθες επικοινώνησε. Αλλά μετά εγώ ξέχασα να τον καλημερίσω. Και πρέπει να τον καλημερίζω κάθε μέρα, γιατί ο Χστάρας είτε επικοινωνεί μαζί μας, είτε δεν επικοινωνεί, είναι κάθε πρωί εδώ με το γνωστό δρομολόγιο. Από το συνοικισμό, τον καφέ του Καρά. Μετά, βέβαια, Τετάρτες στη λαϊκή του συνοικισμού εκεί. Σαββάτο στη λαϊκή της Κορίνθου.

Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους οδηγούς ταξί σε όλη την Κορινθία. Ειδικά εδώ στην πιάτσα ταξί Κορίνθου. Τους βλέπουμε και μας το λένε ότι μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, είναι ευχάριστο πράγμα να μπαίνει ένας πελάτης μέσα και να του έχετε βάλει ωραία μουσική, να του έχετε βάλει break FM να ακούει. Έτσι δεν είναι, Εξτάρα? Μπράβο ρε Εξτάρα, μπράβο. Το έχει πιάσει το νόημα ο Εξτάρας. Έχω και πολλούς συμμαθητές, το έχω ξαναπεί αυτό. Έχω πολλούς συμμαθητές ταξίδες.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Όχι καλέ, δεν πάει σχολείο Δημητράκης. Όχι, έχει τελειώσει την νυχτερινή του βάρδια τώρα. Περιμένει να ακούσει την καλημέρα του. Για να την πέσει για ύπνο.

για να δούμε τι καλημέρα μας έχει στείλει σήμερα. Γιατί μας στέλνει από τα γραία χαράματα και αυτός πριν την ανατολή του ηλίου. Ωραίο χαμόγελο, ρε φίλε. Ρε Δημητράκη. Με τέτοιο χαμόγελο ξεχνάς και το 3 και 13, ξεκινάς και τους προληπτικούς, τα ξεχνάς όλα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην ξεκινήσεις καλά την ημέρα σου με τέτοιο χαμόγελο? Πάντα με χαμόγελο, φιλαράκια μου. Καλημέρα με αγάπη, όμορφη Τρίτη, με υγεία και χαρά, λέει Δημητράκης. Με χαμόγελο και ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Λοιπόν. Γεια σου, ρε Μητσάρα. Να τα στείλεις στο Καρούνι, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, να και ο Γιώργος εδώ από το Φρούτο των Εξαμήλειων και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Να έχεις την καλημέρα, έχεις την καλημέρα, την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, να έχεις την καλημέρα μου, λέει και έτσι πάει. Και στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Καλημέρα Γιώργαρα για από εμάς, σε όλο το team εκεί στο φούρνο Μαυρέλης των Εξαμήλειων. Καλημέρα και στα παιδιά από τα Super Donna Στεφανάκη, τα είπαμε αυτά. Και στο Γιώργο και στο Χριστάρα. Για τον Κανέλο είπαμε ότι είναι στο παλιό δρομολόγιο. Επιστροφή λοιπόν. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Άρη Κατσαβριά να δούμε τι έχει να μας πει.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Νασούλη. Τα παιδιά σε ακούσανε που είπες τώρα αυτό που είπες στον αέρα και θέλουν να σου στείλουν τη δικιά τους καλημέρα. Για πάμε παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Πείτε, είναι ο καλύτερος ραδιοσταθμός.
2: Ο καλύτερος.
1: Είναι ο καλύτερος παραγωγός.
2: Ο καλύτερος.
1: Είναι ο πιο όμορφος άντρας.
2: Ο καλύτερος.
1: Ρέι, γιατί δεν σας είδα να το λυπείτε με πολύ.
0: Δεν με ξέρουν γι' αυτό, δεν με έχουν δει.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Βάλε μας το τραγούδι Άις Μπαλαμό, Άις Μπαλαμό και το λεμνό τα αφεντικό.

Φυσικά, φυσικά και θα ακούσουμε το τραγούδι, κυριάρη. Καλημέρα και από μένα στα παιδιά. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ναι, ρε, αφού δεν με ξέρουν, πώς να πούνε ότι είμαι ο πιο όμορφος. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Εντάξει, το λες εσύ που με ξέρεις. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ω, αφού κομματάρα είναι αυτό, παιδιά.

Λοιπόν, να και ο φίλος μας ο Κώστας ο Δήμο εδώ. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Πρωινός και ο Κωστάκης. Σήμερα, μπράβο. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλους, λέει. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα. Α, να και η Εφ εδώ. Επέστρεψε με τις ωραίες φωτογραφίες της, με τις ωραίες καρτούλες της. Break FM 100,8. Καλημέρα. Έτσι, έτσι να με πιει στο ποτήρι. Καλό, καλό. Ωραία κούπα, πολύ ωραία κούπα. Πες μου που φτιάχνουν τέτοιες κούπες να σου κάνω μια δώρο. Ναι, Εφη, ναι. Καλημέρα με όμορφες στιγμές και πολλές καρδούλες. Ωραίο. Πολύ ωραίο σκηνικό αυτό. Τώρα αυτό είναι η ανατολή του ήλιου, πρέπει να είναι έτσι. Μόλις ανατέλει ο ήλιος βλέπω εκεί. Φοβερή θέα. Από τον μπαλκόνι υποθέτω είναι αυτό έτσι. Και να το πούμε και αυτό, να εμπλογήσουμε τα γένια μας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ξεκινάς την ημέρα σου με Break FM. Εντάξει, μπορώ να φωνάζω λίγο δυνατά εγώ, αλλά σας ξυπνάω όμως. Αυτό που το βάζετε. Γιώργο, καλημέρα και χαρούμενο ξεκίνημα να έχεις με υγεία και δύναμη να έχουμε. Ένα παλιό ερωτικό και διαχρονικό τραγούδι. Να θυμηθείς και τις παλιές καλές εκπομπές σου. Λέω φίλος μας ο Κώστας Κάρουνης. Καλημέρα, Κωστάκη, καλημέρα. Λοιπόν, Σαλαμπάσης, σ' αγαπάω, μ' ακούς. Στείλε μα διάβαστο σήμερα. Και για τα καψούρια του Break FM. Φίλε Κωστά, όταν ήμουν ραδιοπειρατής, αυτό πριν 40 χρόνια έτσι, όχι τώρα. Γιατί αυτό το τραγούδι έχει πάνω από 40 χρόνια, πρέπει να έχει 40-42 χρόνια. Λοιπόν, όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, τον είχαμε ύμνο έτσι. Με αυτό ξεκίναγα, με αυτό παίζαμε, με αυτό τελειώναμε. Ας το ύμνο, σημαία. Ναι, σε αυτό συμφωνώ, σε αυτό που λες. Συμφωνώ, Κώστα. Ναι, ναι. Ναι, φίλε μου, απόλυτα. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Τα ξέρει ο Άρης ο Κατσαβράς, αλλά δεν μας το λέει.

Και φίλε, χαίρομαι, ξέρεις γιατί? Χαίρομαι γιατί πέρσι νομίζω είχε έρθει ο Σαλαμπάς εδώ, μέσα στο θέατρο στην Αγιάννα. Ρε φίλε, θυμηθήκαμε τα παλιά του. Έχω κάνει και συνέντευξη στο Σαλαμπάς, έτσι. Ναι, ναι.

ψάχνω να βρω τη χρονιά που έχει βγει αυτό το τραγούδι. Ναι, δεκαετία του 80. Να και ο κύριος Στάσος, νωρίς σήμερα, ο κύριος Στάσος Χιάρκας εκμποζικών. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Τασουλή, καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Εδώ είναι και ο Παναγιώτης, μαζί ήρθατε έτσι. Μήπως είστε και μαζί εκεί στις Ζαμπονοτυρόπιτες τώρα. Αλλά ξέρω το πρωί δεν πάτε μαζί γιατί τσακώνεστε, ποιος θα φάει τις περισσότερες. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και στον κύριο Τάσο μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα στο τραγούδι που ζήτησαν τα παιδιά εκεί από το 109. 9. Ναι, πολύ special.

0: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Πρέι και φέμε 100,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το time out και τα διαφημιστικά μηνύματα. Γι' αυτό πάμε γρήγορα γρήγορα, φίλες και φίλοι. Και στις υπόλοιπες καλημέρες σας. Και σήμερα ο coach εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες λέει. Καλημέρα coach. Καλός μας φίλος Σπύρος Κωνσταγιώργος και σήμερα εδώ. Να και η Αγγελική 2. Α, ωραίο σκηνικό φθινοπορεινό αυτό.

Α, καλή Τρίτη λέει. Ναι, ναι. Η μέρα ξεκινά πάντα με ζεστό καφεδάκι. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ με ζεστό τσαγάκι λόγω ηλικίας. Καλημέρα. Και κουλουράκια βλέπω εδώ. Μπα, δεν μου αρέσουν τα κουλουράκια. Εντάξει, με το καφέ συμβιβάζω ό,τι και να είναι. Όχι, ό,τι και να είναι. Καπουτσίνο δεν πίνω τώρα. Πίνω ελληνικό και γαλλικό μόνο. Γι' αυτό προτιμώ τσαγάκι να είμαι σίγουρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει Αγγελική 2. Ευχαριστούμε, Αγγελική, να σε καλά. Να το ήρθε. Ποιο, μόλις ακούσε την καλημέρα, το καταλάβετε. Καλημέρα. Σταύρος, αποσιολόγος. Καλημέρα, δεν είναι για δουλειά σήμερα, είναι να πάρεις ένα καφέ, λέει, και να χαζεύεις τον Κορινθιακό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ όμως είμαι λίγο μακριά από τον Κορινθιακό εδώ. Καλημέρα και σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους, καθηγητές, σχολικοκηλικιάρχες, σχολικοκαψιμιτζίδες, νταραμπεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Και έχουμε πολλούς. Και όπως πάντα ακούμε Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε. Ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, ούλη, το Γιώργο τον Ναστούλη. Να σε καλά, Σταύρο μου, καλημέρα.

το 1982 παρακαλώ. Είδατε. 44 χρόνια. Ήμουν αμαθής λυκείου τότε. Να τα ακούσουμε τότε. Λοιπόν, για πάμε ρε Κώστα Καρούνη. Γιατί σε αγαπάω, μ' ακούω.

Τρελέ επιστήμονα, για ακού. Εσύ δεν έβαζες τέτοια, είμαι σίγουρος. Ναι. Εμείς τα βάζαμε αυτά. Εμείς οι καψούριδες.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, αν και μ' αρέσει καλύτερα η πρώτη εκτέλεσή του, έτσι. Αυτή είναι η πιο καινούργια βερσιόν. Αλλά δεν πάβει όμως, δεν είναι. Έτσι, ο ύμνος της αγάπης. Της δεκαετίας του 80 και των μαθητικών μας χρόνων. Και της εποχής των ραδιοπειρατών. Έτσι δεν είναι, κύριε τρελέ επιστήμονα? Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Αργύρη, τον τρελό επιστήμονα που μπήκε στην παρέα μας τώρα. Μας έχει στείλει την καλημέρα του με φθινοπορεινό σκηνικό. Καλημέρα, λέει, κάθε μέρα είναι όμορφη. Αν την ανοίγεις με χαμόγελο. Πώς τα λες? Τέτοια τα έλεγες στις εκπομπές αυτά, ρε Αργύρη, πες μου, τα έλεγες. Λοιπόν, με ωραίο μπουκέτο λουλούδια. Τα πάντα έχει το μπουκέτο αυτό. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, φοβερό σκηνικό. Λοιπόν, το Σάββατο πέρασα από το συμπέθερό σου, αλλά έχεις φύγει, μου είπε. Πέρασα εγώ, έχεις φύγει κιόλας. Τι έγινε, πρωί πας? Τα άγρια χαράματα.

Τρίτη και 13 λοιπόν είπαμε πριν και το ξαναλέμε και τώρα γιατί είναι μια μέρα πολύ περίεργη για τους προληπτικούς. Φτύνουν τον κόρφο τους. Σήμερα είναι των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, του νεομάρτυρος, της νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου της, όχι μάλλον, του Θεσσαλονικαίου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι γιορτάζει ο Καρπός, γιορτάζει η Αγαθονίκη, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Χρυστάλα, το ξανακούσα αυτό, η Χρυσταλία, η Φλωρεντία, η Φλωρέντα, η Φλωρένα, η Φλόρινα, όχι πόλη, δεν νομίζω το όνομα η Φλωρένα, λοιπόν, η Φλωρένσα, η Φλωρέντζα, η Ντία, ο Φλωρέντιος, ο Φλωρέντης, ο Φλωρέντος και ο Φλωρέντσος. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν, πολύχρονοι. Και εσάς, αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα, να το χαίρεστε ή να τη χαίρεστε. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 7 και 31 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8, γιατί συγγνώμη, για τις 6 και 51, 18 και 51. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα, φίλες και φίλοι, θα είναι 11 ώρες και 19 λεπτά. Το είπα και χθες ότι προβλέπω ότι μέχρι τέλος... Α, όχι, έτσι κι άλλο, γιατί αλλάζει η ώρα, οπότε σίγουρα. Αυτόματα ημέρα θα μικρύνει κατά πολύ. Και αλλαγή της ώρας, όπως είπαμε, είναι για την επόμενη Κυριακή. Σας το λέω από τώρα να σας προετοιμάσω, μην μου πείτε μετά ότι δεν σας το είπα και δεν σας προετοίμασα και ήσταν προετοίμαστοι και να πάρει παράταση μια εβδομάδα η αλλαγή της ώρας. Δεν μπορεί, η αλλαγή της ώρας, να ξέρετε, θα γίνει έτσι κι αλλιώς την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου λύγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας και έτσι λοιπόν οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Δηλαδή από τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής θα πάνε σε 3. Όσοι κοιμάστε νωρίς θα κοιμηθεί καμιά ώρα παραπάνω. Εμείς που κοιμόμαστε και 3 με 4 είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Ναι. Δυστυχώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα 13 Οκτωβρίου γιορτάζονται, όπως είπαμε, η Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την πρόληψη και την ανθεκτικότητα, η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, ναι, αλλά ακούσατε, με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη και τα συμπτώματα, η ημέρα της ΔΕΗ, στη μνήμη της μάχης του ηλεκτρικού στο Κερατσίνι το 1944, και Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερις, έτσι, διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Χστάρα που μπήκε τώρα στην παρέα μας με τα Super Donuts Στεφανάκης. Έλα ρε Χστάρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο Γεωργίδες φίλους μου. Επίσης καλημέρα στη μεγάλη παρέα του Break FM. Μακάρι όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να κάνουν τέτοιο πρόγραμμα, γιατί το απλό και αληθινό είναι πάντα πιο ωραίο. Να κάνουν, αλλά την ιστορία του Ναστούλη δεν την έχει κανείς. Μόνο ένας φίλος και χαίρομαι που συνεχίζει. Ο φίλος μου ο Πέτρος Μακρύς. Μαζί ξεκινήσαμε τα πρώτα βήματα, είμαστε και νομίζω συνομήλικοι. Μπορώ να τον παίρνω κανένα δύο χρόνια τον Πέτρο. Αλλά βέβαια ξεκινήσαμε τότε και συνεχίζουμε ακόμα. 40 χρόνια πλάς και βάλε. Λοιπόν, ζωή να έχουμε, στα 50 χρόνια θα κάνουμε πάρτι. Να κλείσουμε μισό αιώνα ζωής στα Αργιανά. Πώς θα γίνει?

Λοιπόν, θέλετε να πάμε στραγουδάκι, δεν θέλετε να πάμε στραγουδάκι? Εγώ θέλω να πάμε στραγουδάκι. Γιατί όχι.

βρήκα τραγουδάει, ξέρετε. Θέλω να ακούσουμε τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Χρήστο. Έχει ερμηνεύσει ένα τραγούδι. Πρώτη ερμηνεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχει ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο είναι σφραγίδα για το ελληνικό πεντάγραμμο. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει νυχτερινό κέντρο διασκέδαση. Δεν υπάρχει νυχτερινό κέντρο διασκέδαση που αυτό το τραγούδι να μην ακούγεται. Διαφορετική εκτέλεση, αλλά η πρωτότυπη είναι πάντα ξεχωριστή.

0: Break FM 100,8.
1: Όχι, πέστε μου, τι να πεις τώρα. Για αυτό το τραγούδι τι να πεις. Μπορώ να σου πω κάτι άλλο όμως, ότι σήμερα η εκπομπή μας θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Όχι, σας το λέω, μου πείτε μετά ότι σας το είπα τελευταία στιγμή. Σας το λέω από τώρα, κανονίστε το πρόγραμμά σας. Ναι. Μην κανονίσει ο Σακελάρης να μείνει εδώ μέχρι τις 11 και εγώ φύγω από τις 10. Να κανονίσει και αυτό να πάει στη δουλειά του στις 10. Στη δουλειά του είναι, αλλά για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Και μια και το φέρει κουβέντα, να πούμε και μια καλή μέρα στα παιδιά εκεί, τους τεχνικούς της Τελεστέ του Κιάτου και στο Mr. President. Σακελάρη, για να μην παραπονιέται, γιατί μου λέει όλος ο Σακελάρη λες καλημέρα. Δηλαδή, τι περισσότερο έχει Τελεστέ του Λουτρακίου από του Κιάτου? Λέω, τι περισσότερο έχει? Έχει Σακελάρη και τα λέει όλα. Δεύτερη γενιά Σακελάρης. Εδώ ξεκινήσαμε από το ιστορικό τέμε Δημήτρη Σακελάρη και πάμε τώρα σε Τέλεστε και Παναγιώτη Σακελάρη. Έτσι. Α, Τέλεκομ λέγεται. Καλά, εντάξει. Όμως, τι κάναμε Τέλεστε. Ματζέντα, πώς το λέμε, Ματζέντα, One και λοιπά, κάπως έτσι.

0: Επειδή είναι ως καιρό λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από σήμερα, με πτώση θερμοκρασίας και ισχυρά κατατόπους φαινόμενα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τις πρώτες ώρες της Τρίτης θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατατόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγια. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε πιο αναλυτικά και για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού, αλλά και με το τι περιμένουμε εδώ στην περιοχή μας με θερμοκρασίες εντός και εκτός των σειρών και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα ακόμα έτσι ιστορικό τραγούδι και επιστρέφουμε. Πώς το λέει ο Μπαλτζόγλου Γαρούνι? Για μας παλιούς. Για πάμε. Με το Λίβο Σκόπουλο θα πάμε στην ώρα, στο time out, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καιρό μας.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Break FM, παρακαλώ.
3: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
4: Αχαγαλώ. Κάνεσαι επίπεδο.

0: της ψυχή μου, μίλα της καρδιά μου.
1: Άρε μεγάλε Μητσιά, τι τραγούδια λες.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.

0: Η ώρα είναι 9. Wake up, 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε

0: χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25.

0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ψήνεσε να παραγγείλουμε?
3: Ναι, σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
5: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, θα είναι και τελευταία, γιατί είπαμε θα είμαστε σήμερα κοντά μέχρι τις 10. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Σαχελάρη για τη διευκρίνηση. Να καλημερίσουμε τη Σταυρούλα από τη Σκοτεινή που μπήκε στην παρέα μας. Ωραία τραγούδια λεβάζει σήμερα. Έχει διαλέξει και τραγούδι τον Μπεγκλέρη, να το ακούσει αργότερα. Λοιπόν, και ο Άρης ο Κατσαβρέας έχει διαλέξει τραγούδι εδώ. Γιώργο, επειδή ξέρω πως σου αρέσει η εκπομπή να γίνεται σε συνεργασία με το κοινό και επειδή έχεις γυρίσει μουσικά τα ωραία χρόνια, βάλε μας και αυτό τον ύμνο, λέει: Καληνύχτα, σε λατρεύω, αύριο πάλι Έλληνα Γιαννακάκη. Άρε, Άρη, να ξέρεις πόσες νυχτερινές εκπομπές κλείσαμε αυτό το τραγούδι. Διαχρονικό τραγούδι και ακούγεται και σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, πολλούς νέους καλλιτέχνες κάνουν την παρουσία τους στην δισκογραφία σήμερα με τραγούδια που γνώρισαν κάποτε εποχή στα μπουζούκια, έτσι. Όχι απλά τραγούδια, διαχρονικά τραγούδια που γνώρισαν στα μπουζούκια. Λοιπόν. Τρίτη και 13 λοιπόν σήμερα, τα λέμε για να μην πείτε ότι δεν το είπαμε, για τους προληπτικούς. Πάμε τώρα στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα, μάλλον επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με προειδοποίηση πορτοκαλί επίπεδου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως το αργά το απόγευμα της Τρίτης, ενώ στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, εμείς είμαστε εδώ, αναμένονται πρόσχερα έντονα φαινόμενα από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Δηλαδή, περιμένετε το απόγευμα και μετά. Αναλυτικά λοιπόν τώρα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίπεδο προειδοποίησης πορτοκαλί. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα, Τρίτη και 13 και αύριο Τετάρτη και 14 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανώς συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης. Από σήμερα δηλαδή. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Δεύτερον, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Τρίτον, στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Τέταρτον, πρόσχερα στην βόρεια ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από αργά σήμερα το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Πέμπτον, στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα. Και έκτον, στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, από τις βραδινές ώρες απόψε. Και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, πρώτον, στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στη Μαγνησία και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα αύριο, επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Δεύτερον, αύριο στα Δωδεκάνησα έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Και τρίτον, στη Δυτική Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Θυελώδης άνεμοι. Τοπικά πολύ θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στο κεντρικό από το βράδυ της Τρίτης ως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτά λοιπόν, περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Και πάμε και υπάρχει μια οδηγία από το Λιμεναρχείο Κορινθού. Μια έκτακτη ενημέρωση για τους ιδιοκτήτες καφών. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με θυελώδεις ανέμους στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού και του Σαρωνικού κόλπου σήμερα και αύριο. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούνται οι διοκτήτες των σκαφών που βρίσκονται σε λιμένες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας, πρώτον, να προβούν άμεσα στην ασφαλή πρόσδεση και τακτικό έλεγχο των σκαφών τους. Δεύτερον, να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί. Και τρίτον, να μην αποπλέψουν
ως τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων ή εφόσον ήδη έχουν αποπλέψει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο. Και τρίτον, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Κορίνθου πραγματοποιείται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 27410 28888 και 27410 26162 και στον αριθμό έκτακτης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το 108 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης το 112. Και εδώ περισσότερα μπορείτε να βρείτε, φίλες και φίλοι, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Για πάμε, κύριε Κατσαβριά.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, τι να πω εγώ για τον ύμνο και τι να πείτε και εσείς βέβαια για αυτόν τον ύμνο, έτσι. Κομματάρα να τα λέμε αυτά. Μην τρελαθούμε τελείως. Ναι. Να, ήρθε και ο Μπαρτζόγλου, άκουσε τους ύμνους και σου λέει εγώ δεν θα πάρω μέρος, τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα Γιώργα Ραλέ, καλημέρα Νικολάκη, καλημέρα Γιαννάκη. Ναι, ναι, όχι Νικολάκη, είπαμε το τραγούδι που διαλέξει, παρασύρθηκε. Λοιπόν, κομματάρα έχεις διαλέξει και σήμερα Γιάννη, αλλά και εμείς έχουμε ακούσει από το πρωί διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου.

Λοιπόν, η ώρα αυτή την ώρα εδώ στην Αθήνα είναι και στην Ελλάδα 9 και 18 πρώτα λεπτά. Στο Βερολίνο είναι 8 και 18, είναι μία ώρα πίσω. Στο Σίδνεϊ, παρακαλώ, είναι απόγευμα 5 και 20 σήμερα. Ναι, είναι μπροστά 11 ώρες. Ενώ στη Νέα Υόρκη είναι πίσω, είναι νύχτα τώρα. Είναι 2 και 18 τώρα, πάνε για ύπνο. Και θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν στο Καναδά, την ώρα που ξυπνάγατε εσείς εδώ, πηγαίναμε εμείς για ύπνο στο Καναδά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που μπήκε στην παρέα μας τώρα με το Σέτρα. Γεια σου, ρε Γιαννάκη. Τι σου θυμίζουν αυτά τα τραγούδια, πες μου, ρε Γιάννη, τι σου θυμίζουν. Έτσι, με αυτά μεγαλώσαμε. Με αυτά καψουρευτήκαμε. Με αυτά αγαπήσαμε, με αυτά χωρίσαμε. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο. Πού να τα ζεις αυτά, ο Χριστάρας. Με το Mercedes Turismo. Ναι. Και λοιπόν, πάμε στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Τρίτη και 13 Οκτωβρίου σήμερα, το τονίζω γιατί, παιδιά. Λοιπόν. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, εάν είναι μειώσει 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Πιο αναλυτικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείς περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 13 έως 20 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 10 έως 18 βαθμούς. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 22 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 18 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 22 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 βαθμούς. Και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνεις αρχικά 2 έως 4 μποφόρ. Όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις αρχικά 2 έως 4 μποφόρ. Όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή ενίσχυση και από το απόγευμα θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ, παρακαλώ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσχερα τοπικά έως 6 μποφόρ. Σταδιακά όμως από το πρωί θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ και πρόσχερα τοπικά έως 8 μποφόρ, παρακαλώ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θα πάμε τώρα σε τραγουδάκι. Ναι. Το τραγούδι που διάλεξε η φίλη μας η Σταυρούλα από ναι, η Σταυρούλα, καλά λέω. Η Σταυρούλα από τη Σκοτεινή και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Με τις θερμοκρασίες.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι αυτό, πραγματικά χαίρομαι που όλοι συμμετέχετε και μας θυμίζετε τραγούδια από το παρελθόν. Τραγούδια διαχρονικά που όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω και οι νεότερες γενιές δεν πρόκειται να σταματήσουμε να τα ακούμε. Και να τα ακούνε και οι νεότερες γενιές έτσι. Εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε. Κανείς δεν μένει αιώνια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε θερμοκρασίες παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οριακά πάνω από το 0. Ενώ και οι ψηλότεροι δεν μπορώ να την πείσω ότι είναι και πολύ ψηλά. 27 βαθμούς, σιγά. Έχουμε και εμείς το σώμα. Λοιπόν, οριακά πάνω από το 0 αυτή την ώρα.

Λοιπόν, είπαμε οριακά πάνω από το 0 αυτή την ώρα, 2 βαθμούς πάνω από το 0. Έχουμε αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 2 έχουμε και στο Όσλο, εδώ όμως έχει αρκετά παρακαλώ σύννεφα. 5 βαθμούς πάνω από το 0. Έχει αυτή την ώρα στη Βιέννη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 6 βαθμούς πάνω από το 0. Έχουμε στο Βελιγράδι και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 7 βαθμούς πάνω από το 0. Έχουμε στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 7 βαθμούς πάνω από το 0. Έχουμε στην Οτάβα στον Καναδά. 8 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 9 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στη Μόσχα στη Ρωσία. 11 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Χόβαρτ στην Αυστραλία. 12 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Βουκουρέστι με λίγα συννεφάκια. 13 βαθμούς πάνω από το 0 στο Άμστερνταμ με αρκετά συννεφάκια. 14 βαθμούς πάνω από το 0 στις Βρυξέλλες με ψυχάλες όμως. 15 βαθμούς στο Πόρτο Αλέγκρε. 19 βαθμούς στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 21 βαθμούς στη Βαρκελόνη με αρκετά σύννεφα. 25 βαθμούς στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 26 βαθμούς στο Πάκο Πάκο, Αμέρικα Σαμόα. 26 βαθμούς στη Χονολούλου και 27 βαθμούς στο Μαϊάμι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, που έχουμε εκτός των συνόρων αυτή την ώρα. Λοιπόν, Ατήλιο Σταύρος εδώ. Πότε είσαι στο Καναδά, λέει, και εγώ από εκεί είμαι. Λοιπόν, καλά, δεν είμαι και πολύ. Για μια εβδομάδα είχα πάει. Έτσι. Συμμετείχα τότε στις... στις εκδηλώσεις, σε εορταστικές εκδηλώσεις που ήταν στο Μοντρεάλ για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Και θα δω και σε λίγο, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν τότε. Το 90 πρέπει να ήταν. Και είχα περάσει και πολύ ωραία μάλιστα. Ήταν και το πρώτο μου υπερατλαντικό ταξίδι, εκτός των σύνορων. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε στο time out, γιατί δεν είναι ημίχρονο τώρα. Γιατί θα τελειώσουμε στις 10 σήμερα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο με τις δικές μας θερμοκρασίες και με το δικό μας καιρό εδώ.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και ωφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Επιστρέψαμε που λέτε. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Και πάμε να δούμε τώρα τι παίζει εδώ. Λοιπόν, τι παίζει αυτή την ώρα εντός των συνόρων και στην περιοχή μας βέβαια. Πριν πάμε στο σήμερα, για να γυρίσουμε λίγο πίσω. Πριν 17 χρόνια συγκεκριμένα, 13 Οκτωβρίου του 2009, είχαμε ισχυρές βροχές στην Ανατολική Στερεά με 120 χιλιοστά βροχής στον Παρνασσό, παρακαλώ. Και για να έρθουμε στο σήμερα και στο τώρα, να πούμε ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στο νομισματοκοπείο στην Αθήνα. Ψυχαλίζει τα Βρυλίσια. Ψυχαλίζει στα Πίδια Λαγωνίας, στο Αστέρι και Σκάλα Λαγωνίας, στο Γεράκι Λαγωνίας, στην Πετάλια Κέρκυρας. Ασθενής βροχή έχουμε στη Ραφίνα, στους Μολάους, ενώ βρόχα κανονική αυτή την ώρα πέφτει στη Νέα Μάκρη στην Αθήνα. Σε εμάς νομίζω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Όχι ακόμα. Είπαμε το απόγευμα, περιμένουμε εδώ. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμτσαλάν είναι 3 βαθμοί πάνω από το 0. Στο Σέση Παρνασσού είναι 5 πάνω από το 0. Στη Θεσσαλονίκη είναι 15 αυτή την ώρα. Στους 23 θα φτάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ενώ στην Αθήνα είναι στους 19 αυτή την ώρα. Στους 22 θα φτάσει σήμερα, βλέπετε. Πτώση λοιπόν γενικά της θερμοκρασίας. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Στην περιοχή μας αυτή την ώρα εδώ και σε εγκαταστάσεις του Break FM και του Corinthos News, ο υδράργυρος είναι στους 18 βαθμούς. Στους 20 θα φτάσει σήμερα. Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδα στην περιοχή μας. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα έχει ξεκινήσει. Έτσι. Λοιπόν, βροχερός ο καιρός σήμερα, για να δω. Συγγνώμη. Από τι ώρα μας βγάζει βροχερό τον καιρό εδώ. Ναι, από τις 12:00 και μετά βροχερός ο καιρός. Όλη την ημέρα σήμερα. Όλη την ημέρα αύριο. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, παρακαλώ. Βροχερός ο καιρός. Μπράβο. Με τον υδράργυρο σήμερα. Όχι, μετά το Σάββατο, δηλαδή την Κυριακή. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα έχει ηλιοφάνεια. Και από την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη και Πέμπτη πάλι βροχερός ο καιρός.

Σήμερα ο υδράργυρος στους 20 βαθμούς, στους 17 θα πέσει αύριο, στους 21 θα ανέβει την Πέμπτη, στους 19 θα πέσει πάλι την Παρασκευή, το Σάββατο θα πέσει ακόμα πιο κάτω στους 15, ναι καλά ακούσατε, την Κυριακή στους 20, τη Δευτέρα και την Τρίτη στους 21, την Τετάρτη επίσης στους 21 και την Πέμπτη στους 19 βαθμούς Κελσίου. Την επόμενη, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Βλέπετε εδώ με σκαμπανεβάσματα καιρός. Και πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου. Κομματάρα, ε. Ναι, όταν ήμουν ραδιοπειρατής τότε, φίλε Γιάννη, άκουγα πολύ Νίκο Πάνο. Και παίζαμε και πολύ Νίκο Πάνο. Και έχει ωραία εισαγωγή.

0: Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ναι, μας το έστειλε ο Γιάννης, αλλά το είχαμε δει για χθες. Μια επική φάρσα. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου. Είναι μια καινούργια εκπομπή που ξεκινάει στο, ξεκίνησε νομίζω στο Sky. Ένα αθλητικό ψυχαγωγικό σοου. Ένα σοου που αναδεικνύει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Μιλάει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα ο special guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, εγκαίρεται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο του Sky. Αλλά εχθές κυκλοφόρησε μια φάρσα που κάνανε στον Σωτήρη Γεωργούτζο. Λοιπόν, και θα ήθελα να τη μοιραστούμε μαζί πριν κλείσουμε την εκπομπή, να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τη φάρσα.
1: Ναι.
2: Γεια σας. Κύριε Γεωργούτζο, καλησπέρα σας. 30 φιλιά Μπαμπαλά από τη Home Growth, διαφημιστική εταιρεία. Σας τηλεφωνώ.
1: Ναι.
2: Μπορώ να σας συνδέσω με τον project manager, τον κύριο Διομήδη Λεβαντή?
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργούτζο. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα.
3: Διομήδης Λεβαντής, project manager της Home Growth. Σας παίρνω τηλέφωνο. Βρήκαμε βασικά τηλέφωνο σας από τον Λάμπρο Παπαδόπουλο. Είναι συντοπίτης σας. Είναι CFO στο οικονομικό τμήμα, δηλαδή σε μια γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Και θέλω να σας κάνω μια πρόταση η οποία είναι short notice. Το τονίζω αυτό γιατί όταν μιλάμε για short notice.
1: Είναι
3: short notice.
1: Δηλαδή?
3: Δηλαδή είναι της τελευταίας στιγμής. Και θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα μέσα στην εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας το λέω ένα tip δικό μας, αν και κανονικά δεν πρέπει να σας το πω, ότι εκεί μπορεί να διεκδικήσετε και κάποια χρήματα παραπάνω, επειδή είναι της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, σας παίρνω τηλέφωνο να είμαι λιγάκι ξεκάθαρο, θα σας το πω γρήγορα για να δω αν συμφωνείτε, αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες. Δεν μπορώ αρχικά να σας πω το όνομα του πελάτη, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, μετά από το αποτέλεσμα το οποίο έχει φέρει η Καλαμάτα, υπάρχει ένα εκπτωτικό πακέτο στη συγκεκριμένη εταιρεία τη στοιχηματική και αυτό θέλουμε να διαφημίσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει το γύρισμα και η εκτέλεση του έργου μέσα σε αυτή την εβδομάδα για να προλάβουμε την επόμενη αγωνιστική, καταλαβαίνετε. Αν όμως βγει σωστά το σενάριο, ίσως να έχουμε και συνέχεια. Αυτό το λέω για εσάς να το ξέρετε, για να ξέρετε τι ακριβώς
1: πρέπει να κάνω εγώ.
3: Λοιπόν, σας λέω λιγάκι εντάχει το σενάριο, γιατί όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή και οι 30 φιλιά εδώ πέρα, είναι και ο Ιάσουνας δίπλα μου εδώ, θα σας τον δώσω να μιλήσετε αργότερα. Γράφουμε αυτή τη στιγμή. Σας λέω τι έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι, και πού εμπλέκεστε εσείς. Το σενάριο μέχρι τώρα είναι η εκτέλεση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι εκτός έδρας, πρέπει να συνυπολογίσετε τα κόστη. Πλάνο πρώτο, έχουμε ζευγάρι που τρώει μπουγάτσα στο Λευκό Πύργο. Κλασικές εικόνες Θεσσαλονίκης, έτσι. Πλάνο δεύτερο, υπάρχουν κάποιοι αθλητές, όχι αθλητές επαγγελματίες, που τρέχουν, κάνουν τζόγκινγκ στη Λεωφόρο Νίκης. Και υπάρχει και ένα πλάνο τρίτο, που εδώ τώρα επικεντρώνεται, εδώ έχουμε τη δράση, το action. Έτσι, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πίνει ένα φρέντο, θα δούμε τι καφές είναι αυτός για να μην έχουμε εμπλοκή, στην πλατεία Αριστοτέλους. Φραπέν, ίσως θα δούμε, θα το συζητήσουμε αυτό, Ανδρία Φιλιά, μην προτρέχει, σε παρακαλώ. Έτσι, ξαφνικά έχουμε πλάνο στο θερμαϊκό, μαυρίζω θερμαϊκός, όλο αυτό θα είναι artificial intelligence. Θα είναι δηλαδή, καταλάβω.
1: Μίλαμε ελληνικά να καταλαβαίνω, ρε.
3: Ναι, θα είναι ένα πλάνο, θα είναι ένα πλάνο στο οποίο μαυρίζει ο ουρανός ουσιαστικά, απλά θα είναι CGI, καταλάβατε. Δηλαδή δεν θα είναι ουσιαστικά. Ναι, θα είναι κάποιο πλάνο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία. Μαυρίζει λοιπόν ο θερμαϊκός. Έχουμε ξαφνικά.
1: Εγώ τι κάνω, πες τα μου γρήγορα.
3: Σας το λέω, ναι, σας το λέω, σας το λέω απευθείας, κύριε Γουρούτσο, συγγνώμη κιόλας για την πολυλογία, το συνηθίζω αυτό. Δείχνουμε κοντινό κύματα στο θερμαϊκό. Έτσι, γυρίζει ο άνθρωπος.
1: Στο σενάριο, τι πρέπει να γίνει, πες μου χοντρικά.
3: Θα χρειαστούμε μία τάκα από εσάς, ξαφνικά εκεί που βαρίζει ο ουρανός, γυρίζει ο άνθρωπος ο οποίος έπινε το Φρέντο Εξπρέσιο και λέει, Θεέ μου, τι θύελα είναι αυτή. Ακούγεται η φωνή σας από μακριά, χωρίς να σας έχουμε δει.
1: Τι θα διαφημίζετε?
3: Είναι στοιχηματική εταιρεία, υπάρχει εκπτωτικό πακέτο. Θέλουμε την ατάκα σας λοιπόν. Τρικυμία εν κρανίο, από το γνωστό βιντεάκι.
1: Ναι.
3: Το οποίο έχει παίξει στο διαδίκτυο, ξέρετε. Με χιουμοριστικό τρόπο, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να στηρίξουμε το οπαδικό. Και στη συνέχεια εμφανίζεστε, περπατάτε δίπλα του και του λέτε, πες τη μία φορά μαύρη θύελα.
1: Σε ποιον?
3: Στον άνθρωπο ο οποίος λέει έρχεται θύελα, με έντονο το λάμδα. Καταλάβατε.
1: Ωραία, ναι, και εγώ τι κερδίζω από όλο αυτό?
3: Εσείς κερδίζετε, θα φτάσουμε. Συμφωνείτε, σας αρέσει το σενάριο αρχικά, γιατί θα πρέπει να δώσω άμεσα.
1: Θα δούμε. Χοντρικά, πες τα.
3: Εσείς.
1: Εντάξει.
3: Έχω και την 30 φιλιά, είμαστε 10 άτομα αυτή τη στιγμή. Μας έγινε η πρόταση αυτή τη στιγμή, μετά τον αγώνα. Και έχουμε πέσει με τα μούτρα. Μπορείτε εσείς να ηχογραφήσω
1: γιατί
3: εγώ.
1: Γιατί έχετε τόσο άγχος?
3: Έχω άγχος γιατί, κύριε Γεωργούτζο, αύριο θα πρέπει να έχω μια απάντηση στον πελάτη. Είναι αρκετά μεγάλο το πακέτο και μπορεί να έχει και συνέχεια, καταλαβαίνετε. Εσείς μπορώ να ηχογραφήσω τη φωνή σας να μου πείτε πες τη μία φορά μαύρη θύελα.
1: Όχι, okay, στείλω... δεν ακόμα δεν μπορώ γιατί δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να κάνω διαφήμιση.
3: Μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω το κομμάτι αυτό το, από το διαδίκτυο για να το στείλω στον πελάτη ότι αυτό είναι το example.
1: Ναι.
3: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί θα παίξει στο διαδίκτυο.
3: Όχι, μιλάμε για TV spot.
1: Αυτό πώς, πώς?
3: TV spot. Δηλαδή αυτό βγαίνει 360. Σε digital και TV spot. Μιλάμε για τηλεόραση, δηλαδή, για να σας το μεταφράσω.
1: Ωραία, τηλεόραση, θα παίξετε τηλεόραση και εγώ δεν θα πάρω τίποτα από όλα αυτά.
3: Μα φυσικά και θα πάρετε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον Ιάσονα που τον έχω εδώ δίπλα μου. Να σας πει για το
1: οικονομικό κομμάτι. Εμένα δεν με χρειάζεστε. Ένα ok χρειάζεστε δηλαδή.
3: Ένα ok και φυσικά να μας πείτε και ένα εύρος τιμής. Γιατί αύριο εγώ πρέπει να έχω το ok το δικό σας.
1: Εσύ θα μου πεις, εγώ δεν ξέρω.
3: Κύριε Γουργούτσο, σας τόνισα ότι είναι short notice. Δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε. Ό,τι και να ζητήσετε, πιστεύω. Εντάξει, αρκεί να
1: μην. Θα ζητήσω ένα εκατομμύριο δολάρια, θα πάρω.
3: Θα χαλάσει δουλειά. Θα χαλάσει δουλειά. Σας το λέω με αγάπη. Πρέπει, και εγώ δεν ξέρω τα όρια. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα CFO, ο οποίος είναι από τα.
1: Και πώς ξέρω δεν μου κάνεις πλάκα τώρα από όλα αυτά που λες.
4: Ρε Διοπίδη, πες τον άνθρωπο, μέχρι 5.000 είναι. Τι ένα εκατομμύριο.
1: Έχω καμία εκπομπή στα Τυρική και μου κάνεις πλάκα στο Sky, ας πούμε. Και με βγει. Και βγω και.
4: Πώς έγινε αυτό, Σωτήρη Γεωργούτσο, είσαι Θεός!
1: Αφού τα ξέρω, μωρέ.
4: Τα ξέρει, ποιος μας ρουφιάνεψε την πρώτη φάρσα. Λοιπόν, Μιχάλης Τσόχος εδώ, Έλενα Παπαδοπούλου και Γιώργος Λιανός προσπαθήσαμε να κάνουμε ποδαρικό στις φάρσες.
1: Κατάλαβα τη φωνή σας,
4: Πες μας πόσο χαρούμενος νιώθεις για αυτό που έγινε απόψε μέσα στην.
1: Νιώθω τόσο πολύ χαρά που δεν μπορώ να διαχειριστώ, αδερφέ.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, αλλά δεν θέλουμε μια ατάκα από Σωτήρη Γεωργούτζο. Δηλαδή για τη μαύρη θύελα.
3: Τι του ήρθε όταν είδε το 1-3.
1: Ναι, άμα δεν είναι για διαφήμιση, μπορώ να την κάνω.
4: Διαφήμιση.
1: Με κυνήγαγε ο Αντωνόπουλος παλιά, τον Ντόνα με διαγράφει. Έχασα ένα σωρό λεφτά εξαιτία του.
4: Δεν υπάρχει διαφήμιση.
1: Δεν μπορεί να κάνει διαφήμιση, μου λέγε. Δεν μπορεί να κάνει διαφήμιση.
2: Πε μα κάτι για μαύρη θύελα.
4: Μια ατάκα για την εκπομπή το βράδυ, μια ατάκα, πε τι.
1: Τι να σου πω, τώρα θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Τι να σου πω, πε μου κάτι, να σου πω, να σου πω αμέσω.
2: Πώς το είχαμε γράψει, ρε Γιώργο?
4: Πες τη μία φορά μαύρη θύελα!
1: Αν την πω. Θα σου πω τώρα τι μου ήρθε. Για τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Θα σου πω. Ιβάν, πες τη μία φορά μαύρη θύελα!
4: Ναι! Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Να είσαι καλά.
5: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάρσα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γεωργούτσος πάντως το είχε καταλάβει, έτσι. Λοιπόν, μετά το γύρισε ο τροπάριο και τα παιδιά, επειδή πήγαινε πολύ το πράγμα, μόλις είπε Σκάι, σου λέει, κάτσε λέει. Να φανερωθούμε ποιοι είμαστε, γιατί δεν θα τελειώσουμε το Γιωργούτσο με τίποτα. Και δεν βγάζει και άκρη με το Γιωργούτσο με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής μας. Μπαλτζόγλου, είσαι εδώ.
6: Είσαι εδώ.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Είχαμε πει από το ξεκίνημα ότι σήμερα θα τελειώσουμε στις 11. Στις 10, συγγνώμη. Ναι, σήμερα. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Και όπως είπαμε, ο Κορινθιακός σήμερα θα έχει την άγρια ομορφιά του. Θα αγριέψει λίγο λόγω της αλλαγής του σκηνικού του καιρού. Το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι και ο κύριος Κώστας που ήταν και σήμερα κοντά μας. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Εμείς φυσικά θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί κανονικά στις 8. Γιατί έχουμε και λαϊκή αύριο, μην το ξεχάσουμε. Εδώ στους 100,8. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσέξτε την αλλαγή σκηνικού του καιρού. Να τηρείτε τις οδηγίες των αρχών. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye, bye, bye, bye.

Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 10. Wake FM 100,8.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς, με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: φλαμέγκο σήμερα.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει. Είναι ισπανικό τρένο αυτό.

0: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά. Και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου, το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση. Με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
9: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
10: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
9: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
10: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.

0: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
1: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
0: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
3: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
1: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι, σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εντάξει, όλοι προληπτικοί τώρα, μη φοβηθείτε. Τρίτη και 13 σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Είμαστε εδώ με τη τηλεοπτική επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο, με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, με όλα όσα συμβαίνουν και στα καλλιτεχνικά μας, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τώρα ξεκινάει το Σου Έχω Νέα της 13ης μέρας του Οκτώβρη, που τυχαίνει να είναι και Τρίτη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την έναρξη τη σεζόν με τον Α, που στην κορφή βρίσκεται τη μυθοπλασία του Α και πρότεινε και σε όλα τα κοινά. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με το δεξί για τον Α, με ιστορίες που συναρπάζουν, με αγαπημένα πρόσωπα. Ο σταθμός κατέκτησε μέσα στο Σεπτέμβριο την πρώτη θέση τόσο στην prime time ζώνη, όσο και στο σύνολο της ημέρας. Στην πιο ανταγωνιστική, βέβαια, ζώνη της τηλεόρασης, από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, οι τηλεθεατές έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στον Α και η εικόνα του μήνα αποτυπώνεται με τρεις και πολύ σημαντικές πρωτιές.

Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρωτιές του Α. 15,2 στο γενικό σύνολο στην prime time ζώνη με προβάδισμα 3,1 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κανάλι. 16,2 στους τηλεθεατές του δυναμικού κοινού από 18 ως 54 ετών στην prime time ζώνη με διαφορά 3,5 μονάδων από το δεύτερο. Και 13% στο σύνολο της ημέρας κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά. Και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου, το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση. Με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Μυθοπλασία, φίλες και φίλοι, εκείνη που κερδίζει ο Α, σύμφωνα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ, οι ιστορίες που μας φέρνουν πολύ κοντά. Η μυθοπλασία συνεχίζει να έχει μια ισχυρή παράδοση χρόνων στον Α. Μπαίνει στη νέα σεζόν πολύ δυναμικά, στο σύνολο του κοινού, όσο και στις πιο δυναμικές ηλικίες, τις πιο ανταγωνιστικές δηλαδή, τις ηλικίες από 18-54 ετών. Κωμωδία, κοινωνικές ιστορίες, δραματικές σειρές, σε ένα πρόγραμμα που για διαφορετικούς λόγους και ξεχωριστούς ήρωες έχει και αγγίζει για τους τηλεθεατές. Κοσμικές σειρές δηλαδή, που έχουν να κάνουν περισσότερο με την αγάπη που δείχνει ο κόσμος, στο κωμικό στοιχείο, το «Μπαμπάς αγαπώ», το «Φόνι στο καμπαναριό» και το «Σόι σου», έδειξαν με το που επέστρεψαν πολύ δυναμικές πρωτιές σε όλα τα κοινά. Όσο και το ρίφι-φι του Σωτήρη Τζαφούλια που αναφερθήκαμε και χθες, έδωσαν ισχυρό στίγμα στις βραδιές του Α, αναδεικνύοντας τη μυθοπλασία στην πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού.

Η συνέχεια πρέπει να σας πω θα φέρει ακόμα περισσότερα στον Α. Νέες σειρές, νέοι ήρωες, με ποικιλία, στην αφήγηση. Θα δημιουργήσουν έτσι τα δικά τους αποτυπώματα. Αρκεί να σας πω ότι το ρήφι Φι έφτασε στο σημείο να αγγίζει 1,64 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στο επιμέρους κοινό στις ηλικίες 18-54, με το φινάλι που ήταν αντάξιο της σειράς και σημείωσε αμείωτο ενδιαφέρον στη μυθοπλασία, και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα που απλώνεται με πρωτιές και το Σαββατοκύριακο και στα πρωινά, που ακόμα και οι εκπομπές του φαίνεται να δίνουν ένα δυναμικό παρόν στους πίνακες της τηλεθέασης. Πρωτιές από το πρωί μέχρι το Σαββατοκύριακο και κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και στη συνέχεια.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται από το πρωί και σε όλο το Σαββατοκύριακο στις πρεμιέρες του Happy Day, στις πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου. Τι γίνεται με την Αταλία Γερμανού, τι γίνεται με τον Μάνεση, τι γίνεται λοιπόν με το Happy Day από το πρωί και μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσω με το Happy Day. Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε 14η σεζόν, καταγράφοντας πρωτιές στην πρωινή ζώνη, ενώ τη σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Καινούριου με τη Σούπερ Κατερίνα, που ήδη έχει καταγράψει πρωτιές στο δυναμικό κοινό. Και θα πάμε και σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο για να δούμε ότι ο Νίκος Μάνεσης συνεχίζει την ισχυρή του πορεία, κατακτώντας την πρώτη θέση, ενώ η Ναταλία Γερμανού ξεκίνησε τη σεζόν δυναμικά με την εκπομπή να περνάει στην κορφή της καθημερινής ζώνης τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την καθημερινή ζώνη μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Α διατηρεί την ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές ζώνες, σε διαφορετικά είδη προγράμματος, με πρόσωπα και εκπομπές που έχουν κερδίσει τις επιλογές των τηλεθεατών. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή και καλή περίοδος για τον Α.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: αγαθά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Ιντερ

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, ερωτικές ιστορίες οι οποίες φαίνεται να ενδιαφέρουν πολύ το τηλεοπτικό κοινό εκτυλίσσονται τον τελευταίο καιρό μέσα στην τηλεόραση, στην prime time zone. Η Αναστασία Μπαντούση ως Λευκή με το Κρίνο Γιαγκάθη. Να πάμε επίσης να μιλήσουμε και για αυτή τη σειρά η οποία πήρε το πράσινο φως και θα τη βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 και λίγο αργότερα θα βλέπουμε τον Dirty από την τηλεόραση του Αντένα. Είναι μια νέα τηλεοπτική συνθήκη που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Και να πάμε βεβαίως και στο κάμπινγκ στο Μέγκα με τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου που θεωρείται βαρύς και λιγομίλητος. Είναι μια σειρά που διατηρεί μια ερωτική σχέση χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις με τη Βίκη Σταυροπούλη, η οποία είναι και αυτή κάτοικος ενός τροχόσπιτου της ιδιαίτερης αυτής κοινότητας. Όμως ο ίδιος στην επιστροφή του στην κωμωδία μετά από χρόνια μοιάζει να έχει καταλάβει πως είναι ο κατάλληλος ρόλος αυτός που θέλει να ανήκει και σε αυτόν συναισθηματικά.

Πάμε λίγο και στο Βασίλη τον Μπισμπίκη, ο οποίος είναι ο μανούσος στα δύο μαύρα πουκάμισα του Μέγκα. Λέγονται ότι γράφονται πολλά για το συγκεκριμένο ρόλο από την πρώτη στιγμή, από την πρεμιέρα, ότι είναι σχεδόν συνομήλικος με την τηλεοπτική μητέρα του, τη Μαρίνα Τιμψάλτη, ότι δείχνει μεγαλύτερος από όσους τον θέλει ο ρόλος. Υπάρχει όμως κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον αψί και απρόβλεπτο κριτικό που υποδίεται, το μανούσο, ο οποίος ερωτεύεται παράφορα, αντιδρά απρόβλεπτα και κάνει και το δικό του σαματά. Ο Μπισμπίκης έτσι κι αλλιώς υποδίεται ένα ρόλο στα μέτρα του, ένα βαθύ έρωτα που τρέφει για τη Μαριάννα την Κιμούλη, η οποία υποδίεται τη Μαρκέλα, και φυσικά τι πιο ελκυστικό σε μια δραματική σειρά να είναι δύο άντρες που διεκδικούν την ίδια γυναίκα. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ το τηλεοπτικό κοινό είναι ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα πάντα μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον όταν πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο.

0: Λοιπόν, από τις πρεμιέρες της μυθοπλασίας που συνεχίζονται, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις καινούργιες σειρές οι οποίες βγήκαν τώρα. Πάμε να δούμε τις κόρες της Αρετής, οι οποίες ξεκινάνε με τον ρόλο της Μαριάννας του Μασάτου, το ρόλο της μαμάς. Το τρέιλερ είναι έτσι πολύ δελεαστικό. Είναι μια σειρά που φαίνεται ότι θα διεκδικήσει ένα ρόλο μέσα στη τηλεοπτική πραγματικότητα, την οικογενειακή. Είναι ένα φορμάτ από μια ξένη σειρά, να το ξέρετε αυτό, δεν είναι ελληνική αυτή η σειρά. Παρ' όλα αυτά, ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο να δει μια κωμωδία λίγο πιο μοντέρνα, μια κωμωδία λίγο διαφορετική. Πάμε να δούμε κατά πόσο θα ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό όλο αυτό. Και θα δούμε και στους πίνακες της τηλεθέασης το αποτύπωμά του.
1: Most of the victims are

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο είδαμε και την Ελένη Μενεγιάκη στο αεροδρόμιο παρέα με τον Ματέο Μπατζόπουλο και άλλο ταξιδάκι αφού έχω χρόνο μπορώ. Λέει τώρα το χαίρομαι περισσότερο, ανέφερε η παρουσιάστρια. Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή πρωινό την περασμένη εβδομάδα. Ταξιδάκι κι άλλο. Λείπει συνεχώς για ταξίδια η Ελένη Μενεγιάκη. Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο. Πάντα λέει έκανα ταξίδια στο κλίμα του Οκτωβρίου. Είχε ανεβάσει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με το κτήμα εκεί και το εστιατόριο και το ξενοδοχείο στην Άχλα, στην Άνδρο, όπου μας έδειξε ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ζωή, η απλή, η φυσική στο συγκεκριμένο νησί.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

Πάντως δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει στην τηλεόραση και ήδη έχει δηλώσει ότι είναι κάτι το οποίο δεν την ενδιαφέρει καθόλου και όλα καλά σχετικά με αυτό. Πάμε και στα 300.000 ευρώ που ζήτησε ο Καρβέλας από τη Βύση. Καταβλήθησαν πριν τη συναυλία, δεν θα διηγηθούν στα δικαστήρια, είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Εξήγησε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν στο λογαριασμό του Νίκου Καρβέλα από την εταιρεία παραγωγής του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα. 300.000 ευρώ ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας από την Αναβύση, σημειώνοντας ότι το ποσό έχει καταβληθεί ήδη πριν τη συναυλία στο ΆΚΑ. Ο Μιχαλής Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, μίλησε για όλα αυτά. Ο Νίκος Καρβέλας για τους δικούς του λόγους που δεν πρόκειται να τους κουβεντιάσω δεν ήρθε στη συναυλία του ΆΚΑ. Δεν υπήρξε ο άνθρωπος που να διανοηθεί να τον αποκλείσει από το να έρθει. Ήταν δική του επιλογή 100%. Όποιος λέει ότι η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα ή ο Γιάννης Κούστας απαγόρευσαν την είσοδο στον Καρβέλα, ψεύδεται. Και στη συνέχεια ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στις οικονομικές διαφορές που είχαν αυτοί οι δύο και είπε να ξεκαθαρίσουμε ότι κατεβλήθησαν οι 300.000 ευρώ πριν από τη συναυλία, οπότε ό,τι είχαν συμφωνήσει έγινε. Η συναυλία της Άννας Βύση δεν είχε, όπως είπε ο ίδιος, κέρδη, ίσα που είχε και ζημιά. Παρ' όλα αυτά δηλώσε πως η Άννα Βύση κερδίζει και σχεδιάζει ένα καινούριο project όπου θα συμπεριληφθεί και ο Νίκος Καρβέλας. 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει κάτι σημαντικό, λέει, και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχουμε δίπλα μας τον Νίκο Καρβέλα και ο ίδιος το γνωρίζει και αυτό.

Τρίτη και 13, φίλες και φίλοι, και ελπίζω να μην είστε προληπτικοί και να μην βγείτε από το σπίτι σήμερα. Όλα αυτά είναι έτσι προλήψεις και δοξασίες. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού για την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας: προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε καλά και να βαδίζουμε αισιόδοξα στη ζωή. Να είστε καλά όλοι τα φιλιά μου.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώστη!
3: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. www.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις
2: Καλώστη!
3: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. www.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία,

0: να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
2: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
2: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
2: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και πολύ το φαγητό, παιδιά, που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε το τι τρίτη σήμερα. Πάμε για γυμναστικές, πάμε για restart, πάμε για χαμούλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε προς το παρόν μουσική και επιστρέφουμε.

ένα, παιδιά, από τα πιο clickbait θέματα μέσα στο χαμό είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν το είχε πάρει κανένα είδηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είναι πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής βασικά, παιδιά, για να είμαι σωστή. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, το ότι πάθαμε σοκ έτσι όσοι ήμασταν στα μίδια, γιατί μας ήρθε κεραμίδα. Είδατε που τελικά μερικές φορές είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παίρνουμε καν χαμπάρι. Αν θέλεις κάτι, το κρατάς κρυφό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Επιστρέψαμε μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμινα στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να μπούμε και σε ένα mood Eurovision, παιδιά, αυτές τις μέρες. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι χρειαζόμαστε έτσι κάτι να μας ανεβάσει λίγο. Είδαμε ότι ο Ακύλας έβγαλε και νέο τραγούδι. Μία ωραία διασκευή του πάρτι του Νίκου Μίχα και κάναν και ένα βιντεάκι έτσι μαζί. Οπότε θέλουμε έτσι λίγο Eurovision vibe σιγά σιγά. Αθηνά Κλίμινα στην παρέα σας, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Be viral. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Να πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2004 Παναγιά μου και Χριστέ μου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά οι singles, η σειρά που άλλαξε όλα τα δεδομένα στην Ελλάδα, που μας έκανε να μιλάμε έτσι λίγο πιο απελευθερωμένα, που έθιξε κοινωνικά προβλήματα, που γενικά υπήρχε μια ωραία κινητικότητα. Να πούμε λοιπόν ότι ένα sequel θα το θέλαμε. Το λέω εγώ, παιδιά, το ομολογώ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες προς το παρόν, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Για να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε περιμένω να μου στείλετε προτάσεις, throwback τραγούδια που αγαπάτε πολύ. Πάμε λοιπόν προς το παρόν να ακούσουμε επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τριτούλα σήμερα, μία ωρίτσα ακόμα μαζί για να χαλαρώσουμε, για να περάσουμε καλά, για να ακούσουμε ωραία μουσική, βρε αδελφέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες και επιστρέφω.

0: το πω.
1: Εντάσεις, σύντρικες, αλλά παιδιά, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα μείνουμε έτσι στα viral νέα που κυκλοφορούν. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show με τη Δούκη Σανομικού. Μετά από πολύ καιρό να δίνει μια συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, να κάνει τη πρεμιέρα στο Vidcast του, πρώτη λέξη, και να δίνει πολύ ωραίες πληροφορίες, αλλά να μιλά και πολύ ωραία για τις γυναίκες. Μ' άρεσε εμένα, παιδιά, αυτή η συζήτηση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα Dakota Johnson.

Dakota Johnson σας έταξα. Dakota Johnson έρχεται, την οποία την είδαμε να κάνει και πολύ ωραίες εμφανίσεις τις προηγούμενες εβδομάδες. Έχει νέο ειδήλιο το κορίτσι με τον Machine Gun Kelly. Να πούμε λοιπόν ότι το κορίτσι αυτό έχει κάνει έντονη παρουσία το τελευταίο χρονικό διάστημα με εμφανίσεις και με πολύ ωραία περπατήματα στα κόκκινα χαλιά. Αυτά θέλουμε να, να βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Glam, glam. Το ψεύδισμα δεν ξέρω γιατί έχει παίξει τόσο πολύ έτσι από τη στιγμή που βγήκα στον αέρα τώρα. Κάποιο μάτι τέλος πάντων. Ξεματιάξτε με, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Be Viral Radio Show, με ωραία Hollywood News, αλλά φυσικά και με ωραία εδώ πέρα εγχώρια νέα. Γιατί παιδιά έρχονται, έχουν έρθει βασικά ωραίες σειρές. Έχω ξεχωρίσει εγώ μερικές σειρές ωραίες. Το Coming λοιπόν τρεντάρει πάρα πολύ στο X και θα πρότεινα να το δείτε και να δώσετε και έμφαση στο ρόλο του Λουκά. Γιατί παιδιά μας αρέσει που έχουν απομυθοποιηθεί μερικοί ρόλοι και τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σου. Καλησπέρα σε όλους όποιον συντονίστηκε τώρα. Και φυσικά να σας πω ότι έρχεται ένα κομμάτι το οποίο το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρίνα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, μένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη...

0: B-Viral.
1: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και

0: Be Viral.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
11: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
10: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
11: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
10: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
11: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
12: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
10: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
12: Χοιρινές γίγας, by

0: Δάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
0: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 697-49-46-70.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
3: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
3: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
4: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
5: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι, σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ μας δεν είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 13. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο μου, Τρίτη και 13 σήμερα, να προσέχουμε λίγο.
0: Να προσέχεις, αυτό σου λέω.
1: Τρίτη και 13, Τρίτη και 13, 13 και Τρίτη.
0: Εντάξει, δεν πιάνετε τώρα αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν πιάνετε ρε παιδί μου, τώρα Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 είναι το θέμα. Τρίτη και 13
1: καλή, και Τρίτη
0: εξόφανσο.
1: Είναι. Είναι γρουσούζικο.
0: Είναι γρουσούζικο.
1: Αν και εμένα τα γρουσούζικα να ξέρεις μου πάνε καλά.
0: Ήμουν σίγουρος, δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα. Πάμε για ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Χρόνια πολλά και καλά χρόνια πολύχρωμα στον Καρπό, στην Αγαθονίκη, στη Χρύσα, στη Χρύσα, στη Χρυσαλία, στη Χρυσαυγή, στη Χρυσούλα, στη Σίλια, στη Χρυστάλα, στη Χρυσταλία, στη Φλωρεντία, στη Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλωρίνα, Φλωρέντσα, Φλωρέντζα, σε όλα.
1: Φλάντζα, Ζημούχα, δεν ξέρω εγώ τι μου είσαι τώρα. Άλλο, έχουμε.
0: Δία Φλωρέντιος, Φλωρέντις, Φλωρέντος, Φλωρέντσος. Και Παγκόσμια ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Και εγώ τι ήθελα, το μείωση των φυσικών επιστημών που πάντα με δυσκολεύει.

0: Αυτή η Μέρη δεν κλαίει μέχρι δακρύων. Δεν ξέρω, κάτι διάβασε εκεί τώρα. Θα προσπαθήσει να το διαβάσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Βεβαίως θα τα καταφέρω, γιατί είμαι εδώ και είμαι εδώ για εσάς και πρέπει να είμαι σοβαρή, όπως πάντα άλλωστε.
0: Καλά.
1: Γεγονότα στις 13 Οκτωβρίου. 54. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλάβιος δηλητηριάζεται και πεθαίνει κάτω από μυστηριώδες συνθήκες. Ο 17χρονος θετός γιος του Νέρον τον διαδέχεται στο Ρωμαϊκό θρόνο. 1917. 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Φάτιμα της Πορτογαλίας. Υποστήριξαν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν στον ουρανό. Θεωρείται θαύμα της Παναγιάς και εμφανίζεται εκεί από τις 13 Μαΐου του 1917 κάθε 13 του μήνα. Δηλαδή αν πάω θα είναι εκεί.
0: Μίλαν, δεν ξέρω εγώ, μάλλον. Θα σε περιμένουν.
1: 1995. Έρεται το εμπάρκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γεννήθηκε το 1453 ο Εντουάρτος του Westminster, πρίγκιπας Ιουγκοσλαβίας. 1927. Τουργκούτο Ζάλ, Τούρκος πολιτικός. Να μας το έλεγε κιόλας, το ξέραμε. 1971. Πύρος Δήμας, Έλληνας αρσιβαρίστας. 1982. Ιαν Θόρπ, Αυστραλός κολυμβητής. Πέθανε το 1954 ο Κλάβδιος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το 1961 Λουί Ρουανγκαρσόσε, πρωθυπουργός του Μπουρούντι.
0: Μπουρούντι.
1: 2007 Μπομπ Ντέναρ, Γάλλος μυθιστοφόρος. Και 2013 Φίλιππος Συρίγος, Έλληνας δημοσιογράφος. Πάντα προς το τέλος πεθαίνουν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω. Τους βάζω στο τέλος, ξέρω εγώ.
1: Αλλά δαπά δεν έχουν να πεθάνουν.
0: Καλά, γεια σου.

0: άξιζε για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Break FM 100,8.
2: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, φαίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Δεν
1: κρατιέμαι, κρατιέμαι,
0: σφίγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα, πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι, έκανα. Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.

0: Λοιπόν, να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας ψάξετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας για καλή εβδομάδα. Θα κάνετε ένα like στη σελίδα μας και θα το διαβάσω.
1: Γιατί εγώ να το διαβάζεις, γιατί μιλάς στο αλφα πληθυντικό, αλφα ενηγό.
0: Γιατί εσύ δεν τα διαβάζεις.
1: Γιατί μου παίρνεις το κινητό από τα χέρια, γιατί
0: θα μου πεις τώρα βέβαια, τι να τα διαβάσεις αφού γράφουν για μένα μόνο.
1: Καλή, για μένα γράφουν και τα σβήνει.
0: Καλά.
2: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Λοιπόν, γνώρισα έναν δημοσιογράφο που ασχολείται έτσι, ξέρω εγώ, με τα αθλητικά, που εγώ δεν του ξέρω καθόλου αυτού του κυρίου.
1: Ναι.
0: Όχι υποτιμητικά, γιατί δεν σκαμπάζω από αθλητικά. Λοιπόν, και βγαίνει, είναι και τηλεορασάκιας, δηλαδή είναι και γνωστός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, τον χρειάστηκα κάπου να μου κάνει μια εκδήλωση, μια ημερίδα, και τον φώναξα και ήρθε με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Θέλω να το τονίσω αυτό. Και όχι μόνο ήρθε με μεγάλη χαρά. Κάθισε εκεί πέρα και ασχολήθηκε με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ποιότητα και το ήθος του. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε όνομα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ας μην το πούμε. Καλά. Το καταλάβει. Πολλά φιλιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, βγαίνει λίγο αυτό το που είχαν παλιά οι TV Persones.
1: Mm-hmm.
0: Που ήταν λίγο ψωνισμένοι, λίγο απλησίαστοι, λίγο απρόσωποι. Καλά, μπορεί να το είχαμε κι εμείς ο απλός λαός έτσι λίγο στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο προσιτοί.
1: Λες, ε.
0: Νομίζω.
1: Πιο γήινοι δηλαδή.
0: Ναι, πιο πράγμα. Είναι μία δουλειά κι αυτή.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή
4: και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 2741039401 και 6977494670.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
0: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα και το θυμήθηκα.
0: Για πες τα για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρίκαλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξη των αστικών και περαστικών σκηνωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακιδών, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογος θέλεις να γίνεις?
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου, από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: Έλα. Λοιπόν, θα πεις κάτι να διαβάσω μια είδηση.
1: Επέστασή.
0: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό.

0: Ναι, ακόμα βήχεις, τι θα γίνει. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και φοβάμαι με βρει και τίποτα άλλο.
0: Όλα καλά. Μια ανεχθισμένη άσκης.
1: Λοιπόν.
0: Κακό.
1: Κακό
0: σκυλί, λέει. Κακό σκυλί, καλό δεν είναι. Το ξέρεις αυτό, ε?
1: Γλυκούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, βρε Μέρουλα.
1: Βάλε ένα τραγούδι τώρα, δεν έχω ρίξει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη από τον Άρη. Η Μέρη από τον Άρη.
1: Τίνεσαι εσύ του Άρη.
0: Του Άρεος. Λοιπόν.
1: Σωστό.
0: Και συνεχίζει να τελειώσει αυτή την. Μην πω την
1: πίπηδηση.
0: Ο Άρης λέει είναι διάσπαρτος από άχρηστα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενα. Υπολογίζεται σε 7 τόνους. Προέρχονται από 3 πηγές, λέει, κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ετών της εξερεύνησης του πλανήτη. Πεταμένα εξαρτήματα, διαστημοσυσκευές που έχουν συντριβεί και όσες είναι ακέραιες, αλλά αδρανείς και μη λειτουργικές πια. Δηλαδή, αυτές έχουν μια μπαταρία. Έτσι, κατεβήκαν στον Άρη, πήραν δείγματα, στείλαν φωτογραφίες, κάναν τέλος πάντων το να κάνουν. Τελειώσαν οι μπαταρίες. Πάπαλα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα.
1: Αιωρούνται τα πράγματα στον Άρη.
0: Τώρα αυτό τι να σου πω. Πώς να αιωρούνται. Τι εννοείς.
1: Συγγνώμη,
0: άμα πατήσεις πάνω στον πλανήτη, κάποια βαρύτητα την έχει. Δεν μπορεί. Όπως είναι και στη Γη.
1: Οπότε.
0: Αιωρούνται όταν είναι εκτός της έλξης του.
1: Μας ενημερώνουμε την έρευνα για να μας πούνε ότι ο Άρης είναι κατοικήσιμος.
0: Από σκουπίδια, βρε πουλάκι μου.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας κι εσύ.
0: Σκουπίδισε.
1: Σκουπίδισε μάτια μου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γεια.
1: Γιατί?
0: Ήρθα.
1: Α, τρόμαξα. Δεν θα φύγει νωρίτερα, στο λέω.
0: Θα φύγω.
1: Όχι.
0: Έχω να μαγειρέψω.
1: Κάνε να μαγειρέψει, θα περιμένει λίγο. Πέρα τέταρτο, τι θα γίνει.
0: Καλά, να πούμε ευχαριστούμε στην κυρία Γιώτα που μας έστειλε αυτή τη φοβερή συνταγή προχθές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καταπληκτική.
0: Δεν έχω φάει πιο ωραία κολοκυθόπιτα.
1: Κολοκυθόπιτα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ κολοκυθόπιτα.
1: Πού είναι η κολοκυθόπιτα, Μέρη? Γιατί εγώ δεν έφαγα ούτε ένα κομμάτι.
0: Στην κοιλιά μου.
1: Στην κοιλιά σου είναι. Μέρη, έφτιαξε. Ήρθε η κολοκυθόπιτα που μας τάξανε και την έφαγες μόνη σου.
0: Δεν μας τάξανε, μας στείλανε συνταγή.
1: Μας στείλανε τη συνταγή. Και πού είναι? Είπες θα βάλεις την πεθερά σου να τη φτιάξει.
0: Η πεθερά μου δεν φτιάχνει κολοκυθόπιτες.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει μόνο σοβαρές πίτες.
1: Εσύ την έφτιαξες.
0: Εγώ την έφτιαξα και τα μετανόστιμη.
1: Θες να σε πιστέψω?
0: Βεβαίως.
1: Καλά. Να πάω για τραγούδι.
0: Να πας, αλλά περίμενε πριν πας. Ναι. Στείλτε μας κι άλλες συνταγές. Μας αρέσουνε. Όχι σε μένα, στο Θάνο.
1: Ναι, ναι, καλά.

0: Μπερούλα, μάζεψε τα.
1: Δεν μπορώ να
0: ακούω. Δεν θέλω να ακούσω άλλες τέτοιες ιδέες.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Αύριο μαζί.
0: 14.
1: Εδώ. Στο παρεάκι μας, στο όμορφο.
0: Φιλιά πολλά. Yeah.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι, σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με μπυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
3: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
1: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι, σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
1: Το έχω πάλι, Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
1: Το έχω, τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
1: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και με απόλυτη συνέπεια τολμώ να πω στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ξεκινάνε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην πράξη, αρκεί και μόνο να μην κουνηθεί η βελόνα ή, εν πάση περιπτώσει, η διαδικτυακή σας σύνδεση από την αγαπημένη σας συχνότητα που η αφεντονομουτσουνάρα μου είναι εδώ παρουσιαστής.

0: τη δική σου καρδιά.
1: Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξουμε. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τις αγαπημένες μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και ωφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αναμένω με μεγάλη μου χαρά και αγωνία τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθήστε μας φυσικά στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Και εκεί αλληλεπιδρούμε, αλλάζουμε απόψεις, σχολιάζουμε τα θέματα της εκπομπής και φυσικά μου γράφετε από πού μας ακούτε, ποια είναι η διάθεσή σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και εμείς φυσικά είμαστε εδώ να αφουγκραστούμε τη δική σας ανάγκη.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, throwback ενότητα εκεί και παραπέρα. Αγαθονίκη, Φλωρέντιο και Φλωρεντία, χρόνια σας πολλά. Τέσσερις επαιτίους βλέπω εδώ. Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια μέρα της θρόμβωσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1972, γίνει και ταινία αυτό που θα σας πω. Ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδεις. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέβηκαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη και πραγματικά συγκλονίζει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως πηγαίνω σε μηνύματα ακροατών. Γιώργο, καλησπέρα. Μας γράφεις καλησπέρα από τη Βάρδια. Μάλιστα, εντάξει, για σένα καλησπέρα και Βάρδια, εντάξει, έτσι σε βρίσκουμε. It's ok. Ένα τραγούδι για όσους δουλεύουμε την ώρα που οι υπόλοιποι λέει κανονίζουν πού θα βγουν. Κάνουμε κι εμείς κρατήσεις για ρεπό. Εντάξει. Γιώργο, υπάρχουν και χειρότερα. Οι βάρδες, ξέρεις, είναι σχετικό αν είσαι πρωινός, αν είσαι απογευματινός, αν είσαι βραδινός. Αυτό το rotation είναι λίγο μπερδευτικό, όπως και να έχει, καλή δύναμη.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Αν τραγουδάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, συνεχίστε ελεύθερα. Και αν σας κοιτάζουν στο φανάρι, μάλλον περιμένουν το ρεφρέν. Είστε στη σωστή ραδιοφωνική συχνότητα μαζί μου. Κι εγώ είμαι ο οικοδεσπότητας, ο Ιορδάνης αγαπητός.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, έκανα να προσπίσω, με συγχωρείτε. Να σας κόψω την πίτσα σε 4 ή 8 κομμάτια. Σε 4. 8 δεν μπορώ να τα φάω. Πρέπει να έχει κοπεί στα μαθηματικά αυτός.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Τα social media, πέρα από το σκρολάρισμα, τα βιντεάκια και όλο αυτό το χρόνο που ξοδεύετε, είναι και για να μας ακολουθήσετε, εμένα και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης αγαπητός official, και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε στοράκια, να επικοινωνείτε μέσα από τα social μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνετε χρόνο, εγώ θα σας το θυμίζω κατά καιρούς, είναι ό,τι πιο σημαντικό στη σχέση μας για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.

Γιορδάνης αγαπητός εδώ και είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι στην καλύτερη συχνότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και αν το ζητήσεις και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: γιατί τα με.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και συνεχίζω με μια εξαιρετική επιλογή με ταινίες πάντα για αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη που αφορούν τη μεγάλη οθόνη. The Social Reckoning, δραματική, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα υπόθεση, αλήθεια είναι, με μια εργαζόμενη του Facebook να συνεργάζεται με δημοσιογράφο για να αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα και σκοτεινές πρακτικές της πλατφόρμας. Τώρα, γιατί να τη δείτε? Επειδή αφορά κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναμή τους, και γενικά είναι μια ωραία αφορμή στη μεγάλη οθόνη να πάρουμε και κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας δημιουργήσει τροφή για σκέψη. Γενικότερα, αυτό που είναι το main course, το βασικό μήνυμα της ταινίας, είναι το πόσα ξέρουμε τελικά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε τελικά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχα τα σημερινά μηνύματα. Νομίζω το ζήσαμε. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά, αλλά και αγωνία ταυτόχρονα. Σαν πρωτάρης δηλαδή, σας περιμένω στην εκπομπή της Τετάρτης.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
7: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
7: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
7: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
7: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
3: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: που με πάνε μακριά. Κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
0: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
3: Ναι, σουβλάκι θέλω.
2: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
2: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
2: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
2: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
4: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι, Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω, τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, ξανά εδώ μαζί στο Ευζήν, στην εκπομπή που αγαπάτε να ακούτε. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο, γεμάτο δίωρο, με μουσικές που αγαπάτε να ακούτε, αλλά και με ωραίες χρήσιμες πληροφορίες. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Το πεπτικό μας σύστημα είναι από τα σημαντικότερα κλειδιά για την υγεία μας. Με την πάροδο των χρόνων αυξάνονται οι έρευνες αλλά και τα ευρήματα που αποδεικνύουν μάλιστα ότι ένα υγιές έντερο είναι μια από τις βασικότερες, απαραίτητες μάλιστα θα έλεγα, προϋποθέσεις προκειμένου να κρατήσουμε μακριά μια μεγάλη σειρά από διάφορες ασθένειες. Η υγεία του εντέρου είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την υγεία του οργανισμού μας όσο και για τη συναισθηματική μας υγεία. Δεκάδες έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της υγείας του εντέρου αλλά και του νοσοποιητικού μας συστήματος, της διάθεσής μας, της ψυχικής μας υγείας, διάφορων αυτοάνωσων νοσημάτων, δερματικών παθήσεων, καρκίνου αλλά και ενδοκρινών διαταραχών. Το έντερό μας στην ουσία είναι γεμάτο με βακτήρια, τα οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητα προκειμένου να κρατάνε μακριά από τον οργανισμό μας διάφορους βλαβερούς εισβολείς, όπως είναι τα βακτήρια και οι ιοί, και επίσης να φροντίζουν ώστε να αποβάλλονται όλες οι τοξίνες. Στο έντερό μας στην ουσία στεγάζεται το 70% του νοσοποιητικού μας συστήματος. Έτσι λοιπόν, διατηρώντας το έντερό μας υγιές, διασφαλίζουμε και τη γενικότερη υγεία μας.

Οι βουτιές σε θάλασσες και σε πισίνες έχουν ακόμα και τώρα τον ρόλο τους, καθώς ο καιρός ακόμα το επιτρέπει. Και εννοείται είναι και οι πιο χειμερινοί κολυμβητές που αγαπούν να κάνουν μπάνιο ό,τι μήνα και να έχουμε. Μαζί όμως με τον τιμητικό ρόλο των βουτιών, έχουμε ακριβώς το ίδιο και με τις ενοχλήσεις στο αυτί, αν παγιδευτεί νερό μέσα σε αυτό. Η πρώτη κίνηση η οποία αυτόματα κάνουμε, αυτόματα γίνεται από τους περισσότερους, είναι να γύρουμε το κεφάλι μας στο πλάι και τραβώντας ήπια το πτερύγιο από τα αυτή μας προς τα πάνω και πίσω, να ξεβουλώσουμε το αυτή με τη βοήθεια της βαρύτητας. Χρησιμοποιήστε λοιπόν ένα μικρό κομμάτι βαμβάκι ώστε να στεγνώσετε το εξωτερικό ακουστικό πόρο. Ρίξτε 10 σταγονίτσες καθαρό ενόπνευμα και κάθε φορά που παγιδεύετε νερό στα αυτιά σας, μην ξεχνάτε να μην χρησιμοποιείτε μπατονέτες. Εάν πονάτε, ίσως έχει προκληθεί διατήρηση τυμπάνου. Οπότε μην κάνετε τίποτα και επισκεφτείτε κάποιον ειδικό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μπατονέτες όπως σας είπα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξύνουμε τα αυτή, να το πειράζουμε, να χρησιμοποιούμε διάφορα άλλα αιχμηρά αντικείμενα, να μην χρησιμοποιούμε το δάχτυλό μας, γιατί μπορεί ακούσια να κάνουμε μια μεγαλύτερη ζημιά στο αυτή μας. Κάντε λοιπόν την απλή κίνηση να διώξετε το νεράκι ή σαν να γύρετε το κεφάλι σας από την άλλη πλευρά, και άμα δείτε ότι το νερό που έχει παγιδευτεί δεν μπορεί να βγει και συνεχίζει να σας ενοχλεί ή να πονάτε, επισκεφτείτε το γιατρό.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και ωφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Αν το νερό που έχει παραμείνει στο αυτί σας λόγω κάποιας ανατομικής ανομαλίας εξατμίζεται μόνο του μέσα σε λίγες ώρες, οπότε δεν λειτουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε είμαστε καλά. Στην περίπτωση όμως που έχει φουσκώσει η κυψελίδα, μπορεί να προκληθεί κάποια φλεγμονή, η λεγόμενη εξωτερική οτίτιδα, και αντίστοιχα να έχει και κάποιο πόνο, το οποίο αντίστοιχα απαιτεί κάποια ιατρική αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζεται όμως ιατρικά? Η ιατρική αντιμετώπιση που συνιστάται στον καθαρισμό του αυτιού και στοχεύει στην αφαίρεση της κυψελίδας. Αν ωστόσο έχει δημιουργηθεί φλεγμονή που προκαλεί πόνο, μπορεί να χρειαστεί και λήψη αντιβιωτικών. Ο γιατρός είναι ο κατάλληλος να σας πει για το αυτί, γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα αν προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε μόνοι μας.

0: Η αναιμία μπορεί να μας προειδοποιήσει με κάποια σιωπηλά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα πιο δημοφιλή συμπτώματα της αναιμίας είναι κάποια κοινά και δεν τους δείχνουμε τόσο πολύ σημασία. Αρχικά νιώθουμε κάποια ζάλη, νιώθουμε κουρασμένοι, έτσι ένα αίσθημα μιας συνεχούς κόπωσης. Το δέρμα μας φαίνεται λιγάκι χλωμό. Χωρίς σίδηρο και βιταμίνη B12 το δέρμα δεν λαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα αίματος και έτσι το χρώμα μας γίνεται λιγάκι κίτρινο, λιγάκι χλωμό και χάνει την ερυθρότητά του. Επίσης έχουμε διάφορους πόνους στο στήθος. Αν είμαστε μάλιστα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το σώμα μας παράγει έως και 40% περισσότερο πλάσμα με αποτέλεσμα 20-30% αύξηση του όγκου του αίματος να το χάνουμε. Επίσης, λαχταράμε διάφορα περίεργα σνακ, κάτι κρύο, ένα παγωτό ή και πολλές φορές πάγο. Τα άκρα μας είναι λιγάκι πιο κρύα, έχουμε συχνώς πονοκεφάλους και καμιά φορά έχουμε αρρυθμίες ή γρήγορο καρδιακό παλμό.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς, ούτε με

Είναι γνωστό πως ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για να έχουμε καλή υγεία. Άνθρωποι που δεν έχουν ποσοτικό αλλά και ποιοτικό ύπνο μπορούν να νιώθουν μια πιο έντονη κούραση και υπνηλία στην καθημερινότητά τους. Όμως, φταίει μόνο ο ανεπαρκής ύπνος ή υπάρχουν και άλλες αιτίες που κάποιος έχει υπνηλία μέσα στη μέρα? Η απουσία λοιπόν μιας ισορροπημένης διατροφής αλλά και άσκησης μπορεί να συμβάλλει στο να νιώθουμε κουρασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η έλλειψη νερού στο σώμα οδηγεί στο να νιώθουμε επιπλέον κούραση ή έλλειψη ενέργειας. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει πως η έλλειψη άσκησης και η αδράνεια συνδέονται με την κακή ποιότητα ύπνου, την κόπωση αλλά και την υπνηλία. Φαίνεται λοιπόν πως η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει αντίστοιχα και τον ύπνο μας.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

ψηλά. Η εργασία σε βάρδιες μπορεί να αναστατώσει το πρόγραμμα του ύπνου μας, αλλά και αντίστοιχα να μας οδηγήσει σε μια πιο έντονη κόπωση. Ακόμα λοιπόν όσοι δουλεύουν μόνιμα νύχτα έχουν συνήθως έναν μη ποιοτικό ύπνο μέσα στη μέρα, αλλά και αλλαγές στις ορμόνες τους, κάνοντάς τους συχνά να νιώθουν έντονη πνηλία. Η καφέινη όπως και τα ενεργειακά ποτά μπορεί να προκαλέσουν μια υπερδιέργεση και μια νευρικότητα, με αποτέλεσμα να βλάπτουν και την ποιότητα του ύπνου. Έτσι συμβάλλουν σε μεγαλύτερη κούραση και υπνηλία την επόμενη μέρα. Το άγχος, ακόμα και η κατάθλιψη, είναι επίσης και αυτό καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την έλευση ύπνου, κάτι που συνήθως οδηγεί αντίστοιχα και σε περισσότερο άγχος. Η σωστή διαχείριση του στρες, του άγχους ή οι ευχάριστες σκέψεις πριν να κοιμηθείτε θα σας βοηθήσουν σε έναν πιο ποιοτικό και πιο ξεκούραστο ύπνο.

Η εργασία σε βάρδιες μπορεί να αναστατώσει το πρόγραμμα του ύπνου μας, αλλά και αντίστοιχα να μας οδηγήσει σε μια πιο έντονη κόπωση. Ακόμα λοιπόν, όσοι δουλεύουν μόνιμα νύχτα έχουν συνήθως έναν μη ποιοτικό ύπνο μέσα στη μέρα, αλλά και αλλαγές στις ορμόνες τους, κάνοντάς τους συχνά να νιώθουν έντονη πνηλία. Η καφέινη, όπως και τα ενεργειακά ποτά, μπορεί να προκαλέσουν μια υπερδιέργεση και μια νευρικότητα, με αποτέλεσμα να βλάπτουν και την ποιότητα του ύπνου. Έτσι, συμβάλλουν σε μεγαλύτερη κούραση και υπνηλία την επόμενη μέρα. Το άγχος, ακόμα και η κατάθλιψη, είναι επίσης και αυτό καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την έλευση ύπνου. Κάτι που συνήθως οδηγεί αντίστοιχα και σε περισσότερο άγχος. Η σωστή διαχείριση του στρες, του άγχους ή οι ευχάριστες σκέψεις πριν να κοιμηθείτε θα σας βοηθήσουν σε έναν πιο ποιοτικό και πιο ξεκούραστο ύπνο.

Η εργασία σε βάρδιες μπορεί να αναστατώσει το πρόγραμμα του ύπνου μας, αλλά και αντίστοιχα να μας οδηγήσει σε μια πιο έντονη κόπωση. Ακόμα λοιπόν όσοι δουλεύουν μόνιμα νύχτα έχουν συνήθως έναν μη ποιοτικό ύπνο μέσα στη μέρα, αλλά και αλλαγές στις ορμόνες τους, κάνοντάς τους συχνά να νιώθουν έντονη πνηλία. Η καφεΐνη όπως και τα ενεργειακά ποτά μπορεί να προκαλέσουν μια υπερδιέργεση και μια νευρικότητα, με αποτέλεσμα να βλάπτουν και την ποιότητα του ύπνου. Έτσι συμβάλλουν σε μεγαλύτερη κούραση και πνηλία την επόμενη μέρα. Το άγχος, ακόμα και η κατάθλιψη, είναι επίσης και αυτό καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την έλευση ύπνου, κάτι που συνήθως οδηγεί αντίστοιχα και σε περισσότερο άγχος. Η σωστή διαχείριση του στρες, του άγχους ή οι ευχάριστες σκέψεις πριν να κοιμηθείτε θα σας βοηθήσουν σε έναν πιο ποιοτικό και πιο ξεκούραστο ύπνο.

Γενικά υπάρχουν διάφορες διαταραχές ύπνου που αν και δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένες ταλαιπωρούν ένα μέρος του πληθυσμού. Αρχικά είναι το λεγόμενο σύνδρομο προχωρημένης φάσης ύπνου. Το χαρακτηριστικό του σε αυτό είναι να αποκοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε νωρίτερα από όσο θέλουμε, συνήθως κατά περίπου 3 με 4 ώρες. Αντίστοιχα είναι και το σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου, όπου εδώ αυτό χαρακτηρίζεται από μια δυσκολία στην ώρα του ξυπνήματος και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις υπνηλία ή κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντίστοιχα, μια τρίτη διαταραχή ύπνου είναι και η ναρκολυψία. Η ναρκολυψία χαρακτηρίζεται από διάφορες ανεξέλεγκτες και αποξαφνικές υπνηλίες παρά τον επαρκή νυχτερινό ύπνο, αλλά και από υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει διάφορα χαρακτηριστικά τόσο στην καταπληξία, όσο και ότι το σώμα μας αδυνατεί να ρυθμίσει τον ύπνο. Έτσι μπορεί να οδηγεί σε σύντομες χρονικές περιόδους ύπνου σε απροσδόκητες στιγμές.

καροτάκια ανήκουν στα πιο θρεπτικά λαχανικά, καθώς περιέχουν ένα πλήθος στοιχείων που ωφελούν την υγεία μας. Είναι πλούσια σε βιταμίνη α, αλλά και βιταμίνες B1, B2 και νιασίνη. Τρώγονται ομά, τρώγονται σκέτα, σε σαλάτες, σε τουρσί και εννοείται και μαγειρεμένα σε διάφορα φαγητά, φασολάδα, αρακά και οτιδήποτε άλλο. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς σου σε διαλυτές φυτικές ίνες, συμβάλλουν στη μείωση της κακής λεγόμενης χοληστερόλης στο αίμα. Ωφελούν πάρα πολύ τα μάτια, προλαμβάνουν πάρα πολλές ασθένειες και αν προσπαθείτε μάλιστα να χάσετε και βάρος, τα καρότα είναι το ιδανικό σνακ, καθώς είναι πλούσια σε νερό και φτωχά σε θερμίδες.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Οι σκασμένες στέρνες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες στις μέρες μας, καθώς σε μεγαλύτερο ή και σε μικρότερο βαθμό έχει συμβεί σε όλους μας να έχουμε έτσι λιγάκι ξηρό δέρμα στην περιοχή που είναι οι στέρνες. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, με τις γυναίκες μάλιστα να έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το κύριο αίτιο είναι η μεγαλύτερη ξηρότητα στο δέρμα μας. Η ηλικία, γιατί καθώς μεγαλώνουμε το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του, διάφορες παθήσεις όπως ο διαβήτης, ο θυροειδής, η ψωρίαση, το έξιμα ή και οι μύκητες, η πολύ όρια ορθοστασία, το αυξημένο βάρος, αλλά και η λάθος επιλογή υποδημάτων.

Το σελήνιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την καλή υγεία του οργανισμού μας. Ο θυροειδής αδένας χαρακτηρίζεται από μια υψηλή συγκέντρωση σελήνιου, η οποία αντίστοιχα ενσωματώνεται στις σελήνοπρωτεΐνες. Η επαρκής λοιπόν πρόληψη σελήνιου είναι απαραίτητη, θα λέγαμε, για τη σωστή παραγωγή αλλά και την δράση διάφορων βασικών αντιοξειδωτικών ενζήμων. Το σελήνιο είναι ένα βασικό θρεπτικό συστήριο με πάρα πολύ μεγάλη μεταβολική ιδιότητα. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανασωπητικού μας συστήματος αλλά και του θυροειδούς αδένα. Η ανεπάρκεια τώρα του σελήνιου είναι ικανή να προκαλέσει βιοχημικές αλλαγές, ικανές μάλιστα να οδηγήσουν και στην ανάπτυξη διάφορων ασθενειών.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να προσέχετε και να βοηθάτε τον εαυτό σας να είναι γεμάτος υγεία. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μας, μην το ξεχνάτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: της.
1: Έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
2: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: καφά 100,8. Η ώρα είναι 10. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8. www.breakfm.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 11. Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Λίγα λόγια είσαι όλη μου η ζωή. Να σε καλά πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ό,τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολοκλήρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Ακολουθούν για τη συνέχεια Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, η Ιουλία Καλυμάνη Στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή. Καλή μας διασκέδαση.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
0: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Δημήτρη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ειρήνης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται αναβήσει όχι γιατί για τη Φωτεινή και αμέσως μετά η επιλογή του Χρήστου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί.

ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, μια επιλογή του Πάνου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η ημέρα της ΔΕΗ και η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή του Γιάννη. Έλλη Κοκκίνου και Τι σου χρωστάω.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Πέγγι Ζήνα, Έρωτας Μικρός, μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης και Τι να πω για τον Κυριάκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Δημήτρη, Ακύλας και το Πάρτι.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: αγκαλιά.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές. Και μία από αυτές ήταν του Χρήστου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. Ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ηλία, Θοδωρής Φέρης και ΥΠΕΣ. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Σαν σήμερα το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μίση Φίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Σαν σήμερα το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης και οι νεκροί θα εντοπιστούν 72 ημέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, ενώ σαν σήμερα το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή τη ζωή. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: καφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.